0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

cine, de lo negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Είμαι Ανέστης Χατζή Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο» στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα πάμε σε μια εκπομπή ήρεμης δύναμης, τραγούδια που μοιάζουν με σελίδες από ημερολόγιο, προσωπικά, τρυφερά, μελαγχολικά, αλλά και με λίγο χαμόγελο, εκεί που δεν το περιμένεις. Seen a lot of them failing. They tried to tell them and they tried to explain. Τίτλος σημερινού επεισοδίου: απλές ιστορίες, βαθιά τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη φωνή ενός ανθρώπου που πάντα μιλούσε καθαρά, τη φωνή του Νίλ Γιάνγκ. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Νίλ Γιάνγκ σε μια από τις πιο ομές στιγμές του. Ο Νίλ Γιάνγκ γράφει το κομμάτι αυτό για να μιλήσει ανοιχτά για όσα τον βασανίζουν, από τον πόλεμο του Ιράκ μέχρι τις προσωπικές του απώλειες. Είναι από το δίσκο Lenoise με συνεργασία με τον Daniel Lenoir, που έδωσε αυτόν τον ηλεκτρικό μονόλογο. Τίτλος τραγουδιού «Love and War» από τα 2010.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα τραγούδι εξομολόγηση. Ο Νιλ Γιάνγκ κοιτάει κατάματα τις πληγές του κόσμου και τις δικές του, λέγοντας ότι και η αγάπη και ο πόλεμος αφήνουν σημάδια. Και από την εξομολόγηση του Νιλ Γιάνγκ πάμε σε κάτι πιο υπόγειο. Πάμε στους Dire Straits στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι οποίοι είχαν ήδη κτίσει την ταυτότητά τους, με ήχο καθαρό, χαμηλών τόνων, ηρωνία και ο Mark Knopfler στο τιμόνι. Ακούσουμε το κομμάτι τους News από τα 1979. Σε αυτό το κομμάτι από το άλμπουμ τους Communique, η μπάντα σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η είδηση γίνεται προϊόν. Πάντα με το αργό, κομψό παίξιμο που τους χαρακτηρίζει τότε.

0: Ήταν το News από τους Dire Straits και από τα 1979, ένα κομμάτι που μιλά για τον κινησμό της επικαιρότητας. Μια ψυχρή παρατήρηση, αλλά με εκείνο το χαρακτηριστικό στρωτό groove της μπάντας. Και από τον ψύχρεμο σχολιασμό πάμε σε μια blues rock συνεργασία τριών μεγάλων. Τον Steven Stills, τον Kenny Wayne Shepherd και τον Barry Goldberg. Εδώ στο τραγούδι αυτό η φωνή σπάει λίγο, γιατί το τραγούδι μιλάει για ειλικρίνεια, για την ανάγκη να λες την αλήθεια όταν όλα γύρω θολώνουν. Τίτλος του «Don't Want Lies» από τα 1913. Το κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο του Supergroup The Rides, που μιλάει για την αξία της ειλικρίνειας στη σχέση με το χαρακτηριστικό βραχνό ταπεραμέντο του Steven Stills και τα κιθαριστικά γεμίσματα του Kane Wayne Shepherd.
1: 1, 2, 3.

Ακούσαμε το supergroup The Rides με τους τρεις μεγάλους, τον Steven Stille, τον Kenny Wayne Shepherd και τον Barry Goldberg. Τους ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο Don't Want Lies από τα 2013, σε μια πιο μοντέρνα blues στιγμή τους. Και επειδή μιλάμε για αλήθεια, γιατί πριν είπαμε Don't Want Lies, πάμε σε ένα από τα πιο αληθινά folk τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Είναι σχεδόν μια αιώνια ανάσα. Πάμε σε μια από τις σημαντικότερες folk φωνές της βρετανικής μουσικής, την Sandy Denny και τους Fairport Conventions. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι Who Knows Where the Time Goes από το 1969. Το κομμάτι έγινε κλασικό σχεδόν από την πρώτη στιγμή και παραμένει ένα σημείο αναφοράς για όλη τη folk σκηνή των 60's.

Η Σαντιντενή των Fairport Conventions μας μιλά σαν φίλη. Ο χρόνος τρέχει, αλλά η ζωή γίνεται πιο γλυκιά όταν την αποδέχεσαι. Μας είπε το «Who knows where the time goes» από το 1969. Και από την γλυκιά μελαγχολία της Σαντιντενή πάμε σε ένα από τα πιο ζωντανά τραγούδια του Eric Clapton της δεκαετίας του 70. Ο Eric Clapton σε Country Mood. Θα μας πει το Lay Down Sally από το 1977. Ένα τραγούδι χαλαρό, σχεδόν χορευτικό, που λέει «Μην εδώ, απολαύσέ το και μην το σκέφτεσαι τόσο». Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

Ήταν ο Eric Clapton και το τραγούδι Lay Down Sally από τα 1977, ένα country blues κομμάτι από το δίσκο του Eric Clapton Slow Hand. Ο Eric Clapton εμπνέεται από τον J.J. Cale και το αποτέλεσμα είναι ένας ζεστός, χαμηλών τόνων ρυθμός, ιδανικός για χαλάρωση. Και όταν σταματάει η ξένια στη χαλαρωτική country, έρχεται ένα βρετανικό blues rock κομμάτι, λίγο πιο τραχή, αλλά με μεγάλη καρδιά. Θα το πούνε Savoy Brown. Το κομμάτι λέγεται Sunday Night από τα 1970 και είναι από το άλμπουμ τους Looking In. Η μπάντα εκείνη την περίοδο ήταν σε μεγάλη φόρμα. Σκληρό παίξιμο, γκρουβι μπάσο και μια blues διάθεση που έβραζε χωρίς να ξεγελίζει. Sunday Night λοιπόν από τα 1970 και από τους Savoy Brown.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
0: Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσω αυτής μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και επίσης μπορείτε να έρθετε σε πραγματικό χρόνο σε άμεση επικοινωνία μαζί μας με το chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι «Απλές ιστορίες, βαθιά τραγούδια» με την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», το οποίο συνεχίζει την ιστορία. Δεν θα αλλάξουμε στυλ, θα παραμείνουμε στο στυλ του blues και θα πάμε σε ένα τραγούδι blues swap groove ενός ανθρώπου που έκανε το χαμηλόφωνο τέχνη. Και αυτός που τα κατάφερε ήταν ο Slim Harpo. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του με τον τίτλο «Baby Scratch My Back» από τα 1966. Ένα τραγούδι υπόγειο, υπνοτιστικό, παιχνιδιάρικο. Μια φράση, ένας ρυθμός και φτιάχτηκε ατμόσφαιρα. Το τραγούδι αυτό ήταν τεράστια επιτυχία της εποχής. Με αυτό το laid back groove, ο Slim Harpo έδειξε ότι τα blues μπορούν να είναι παιχνιδιάρικα και υπνοτιστικά. «Baby Scratch My Back» λέει από τα 1966.

από τα 1966 και από τον Slim Harpo ακούσαμε το κομμάτι Baby Scratch My Back. Πάμε τώρα στους Velvet Underground, σε ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Lou Reed για μια παλιά του αγάπη. Το κομμάτι αποτυπώνει την αθόρυβη, ανεπαίσθητη δύναμη των συναισθημάτων από τα πιο ήρεμα και τρυφερά τους. Θα ακούσουμε το τραγούδι Pale Blue Eyes από τα 1969 και από τους Velvet Underground.

Ένα από τα πιο καθαρά τραγούδια για την ήρεμη, ανομολόγητη αγάπη. Απλό, σχεδόν σαν ψήθυρος. Ήταν το Pale Blue Eyes από τους Velvet Underground και από τα 1969. Και από την απλότητα περνάμε στην έθραυστη ομορφιά των Big Star. Ένα αντίο με γλυκό πόνο. Take Care από τα 1975 και από τους Big Star και μέσα από το άλμπουμ τους Third.

Ήταν η Big Star με το κομμάτι του Stay Care από τα 1975. Ένα τραγούδι σαν ευχή. Πρόσεχε τον εαυτό σου, είπαν. Ένα τραγούδι γλυκόπικρο, αλλά φωτεινό στο τέλος. Ακούτε τον Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Με τη μουσική που σε βρίσκει εκεί που είσαι. Με την εκπομπή Το ένα φέρνει τ' άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Πάω τώρα πάλι στο Mark Knopfler, σε μια όρημη προσωπική δημιουργική περίοδο. Από το άλμπουμ του Prevatering θα ακούσουμε το κομμάτι Blue Bird από τα 2012. Ο Mark Knopfler γράφει ένα τραγούδι σχεδόν κινηματογραφικό, ένα μελαγχολικό περίπατο σε αγγλική εξοχή, ένα χαμόγελο της φύσης μεταφρασμένο σε μουσική. Αυτό είναι το τραγούδι Blue Bird που θα ακούσουμε τώρα αμέσως. Θα μπορούσε να έχει υποθεί και ως Radio Blue Bird.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει το τίτλο Bluebird από τον Mark Knopfler, ένα τραγούδι που σε αφήνει να δεις τον κόσμο από μακριά. Έχω δύο ακόμα δυνατές στιγμές πριν το τέλος της εκπομπής. Θα πάω πρώτα στην Etta James σε ένα blues ύμνο από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Τίτλος του τραγουδιού I Sing the Blues και από το δίσκο The Right Time, όπου η Etta James συνεργάστηκε με τον Marcel Shoals. Η φωνή της είναι γεμάτη ζωή, αγριάδα και σοφία. Δύναμη, πληγή και περηφάνεια. Η Etta James τραγουδά τα blues σαν κάτι που κουβαλάς, αλλά δεν σε λυγίζει.

Ακούσαμε την Etta James το κομμάτι I Sing the Blues από το άλμπουμ της The Right Time. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, που είναι μια γυμνή εκδοχή ενός τραγουδιού γεμάτου πόθο, τρυφερότητα και αδυναμία. Είναι η ακουστική εκδοχή ενός τραγουδιού που ο ίδιος ο Paul Weller έχει πει ότι είναι από τα πιο προσωπικά του. Απλό, ευθύ και γεμάτο λαχτάρα. Τίτλος του τραγουδιού You Do Something To Me. Μια ακουστική έκδοση, όπως είπα, από τα 2008. Ο Paul Weller, μετά από αυτό το κομμάτι, μας αφήνει σε μια όμορφη γλυκιά σιωπή. Και εκεί τελειώνει η σημερινή ιστορία. Για μένα, το καλύτερο κλείσιμο που θα μπορούσα να κάνω. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Ήσυχα τραγούδια, δυνατά συναισθήματα. Και κάπως έτσι, με το ένα τραγούδι να φαίνει το άλλο, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας διαδρομή. Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα και μια σειρά από τραγούδια που ξέρουν να μιλάνε χωρίς φωνές. Είμαι ο Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο», εδώ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε μουσική που σας κάνει καλύτερους, να είστε καλά, να ακούτε όμορφα πράγματα και τα λέμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, εκτός από την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και καλή αντάμωση. Και μην ξεχνάτε τις επαναλήψεις του Σαββατοκύριακου, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία από Νότες ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού. Έχουμε μπει και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Λάμπης Βασιλάδος κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. www.radiobird.gr. Καλή ακρόαση, ξεκινάμε με κάτι από Pink Floyd. Κάθε τέτοια εποχή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, μας έρχονται στη μνήμη και πολλά ποσταρίσματα εξάλλου υπάρχουν από εκείνη τη μεγαλειώδη συναυλία το Μάιο, 31 Μαΐου αν θυμάμαι καλά, στο ΆΚΑ των Pink Floyd του 1989, 37 χρόνια μετά. Pink Floyd, One of These Days.

την ευρωτοποίησε για αυτό το κομμάτι και για αυτό το δίσκο 1971, γραμμένος στο, στα στούντιο της EMI εκεί στα Bay Road. Και μέσα από τον δίσκο είναι το κομμάτι που ξεκινάει το δίσκο Middle ή Middle. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Αφήνουμε, όπως έχετε καταλάβει, δεκαετία 80 που ήμασταν τρεις εβδομάδες τώρα και πάμε σε πιο παλιές δεκαετίες, αν και το κομμάτι αυτό που έρχεται είναι μέσα από τη δεκαετία του 80, αλλά δεν είναι εκείνα τα pop, new wave. Ένα συγκρότημα που νομίζω ότι ταιριάζει αρκετές, σε αρκετά κομμάτια ηχοχρωματικά με τους Pink Floyd. Supertramp. Did you get all you want? Μέσα από το famous Last Words, το Waiting So Long είναι το κομμάτι που ακούμε. Και τα κιθαριστικά εδώ πέρα, για ακούστε τα, θα μπορούσε να ήταν και τον Pink Floyd.

Ήταν η Superdrum και το Waiting So Long. Θα να παίξω και λίγο Queen, γιατί τώρα πρόσφατα ξαναπαίχτηκε η ταινία των Queen από ένα κανάλι ελεύθερο.

Σας αρέσουν ή όχι, η φωνή του Freddie Mercury είναι μαγική, είναι καταπληκτική. Αυτή η δυναμική που έχει και η στιβαρότητα και τα λοιπά είναι, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα κάποιος άλλος που έχει παρόμοια φωνή. Somebody to Love λοιπόν από τους Queen, και συνεχίζουμε με κάτι που θα το εκμυστηρευτώ, όσα χρόνια και να ακούμε μουσική τελικά υπάρχουν κάποια καινούρια κομμάτια, καινούρια συγκροτήματα, καινούρια άλμπουμ που μαθαίνεις. Υπάρχει συναναστροφή βεβαίως με πολλούς φίλους που ακούνε μουσική, οπότε εκεί και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανταλλάσσουμε πολλά κομμάτια κτλ. Κάπως έτσι λοιπόν, από το φίλο τον Ιλαρίωνα, έμαθα και άκουσα αυτό το κομμάτι το οποίο σας το παρουσιάζω τώρα. Είναι ο Python Lee Jackson, άγνωστος, τουλάχιστον εγώ δεν τον ήξερα. Ένα δίσκο από ό,τι έχω δει έχει βγάλει, αυτόν εδώ, τον In a Broken Dream, και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, 1971-72 παρακαλώ. Είναι μια ακόμα συνεργασία του Rod Stewart, παρακαλώ, γιατί εδώ στα φωνητικά είναι ο Rod Stewart. Python Lee Jackson με Rod Stewart, In a Broken Dream.

Λοιπόν, ήταν ένα εξαιρετικό κομμάτι, κάτε με, Python Lee Jackson, και είναι Broken Dream. Και συνεχίζουμε με κάτι άλλο, ας το αγριέψουμε λιγάκι. Humble Pie. Από τον ομώνυμο, νομίζω πρώτος δίσκος αυτός. Ακούμε το κομμάτι Red Light, Mama Red. Red Hot, αν διαβάζω καλά. Αυτά κάνουν τα CD, κυρίες και κύριοι. Εμείς παίζουμε φυσικό προϊόν, οπότε. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τον Steve Marriott και τον Peter Frampton, για να ξέρετε με ποιους έχουμε να κάνουμε εδώ. Humble Pie.

εξαιρετική η Humble Pie, Red Light Mama, Red Hot, από τον πρώτο δίσκο των Humble Pie, τον ομώνυμο. Αυτό το κομμάτι το ξέρετε. Έχουμε πει κάθε εκπομπή, προσπαθούμε να... Βέβαια κινούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο της μουσικής, δεν γίνεται να το ανοίξεις μέχρι το άπειρο, δεν τελειώνουν τα είδη της μουσικής και μουσική. Σήμερα με κάτι διαφορετικό λοιπόν από παλιότερες δεκαετίες, ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Οι Iron Butterfly βέβαια έχουν γίνει γνωστοί με αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι που έχουν, είναι πολύ ωραίο συγκρότημα με τουλάχιστον 2-3 άλμπουμ εξαιρετικά.

Ομώνυμος δίσκος, ομώνυμο άλμπουμ, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο, εντάξει, μιλάω τώρα πάνω στα λόγια, μάλλον θα σας πω μετά, αφήστε να λίγο να παίξω το κομμάτι και

Λοιπόν, εδώ αρχίζουν τα δικά τους. Ακούστε λοιπόν τώρα την ιστορία. Είχαν μπει να κάνουν την ηχογράφηση λοιπόν του άλμπουμ, αλλά ξεκίνησαν στο Inagada Davida, το οποίο είναι μια παράφραση του Inavida di Gad. Ξεκίνησαν λοιπόν να παίζουν το κομμάτι και ουσιαστικά να τζαμάρουν, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι τελικά ο ηχολήπτης τους ηχογραφούσε. Και το αποτέλεσμα βγήκε αυτό που βγήκε. Το κομμάτι βέβαια είναι αρκετά λεπτά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το παίξουμε, θα δούμε τέλος πάντων τώρα, γιατί δεν είναι και το καλύτερο όσον αφορά ραδιοφωνικά. Έτσι λοιπόν συμπεριλήφθηκε αυτό το κομμάτι, το 17 λεπτό κομμάτι, μέσα στο δίσκο των Iron Butterfly, και έγινε βέβαια και η μεγάλη τους επιτυχία. Όταν άκουσαν το τζαμάρισμα, δηλαδή όλη αυτή την ηχογράφηση, όλο αυτό που είχαν παίξει, κατάλαβαν, έμαθαν ότι είχε ηχογραφηθεί, συμφώνησαν και έμεινε στο άλμπουμ. Αυτή είναι η ιστορία του Inagada Davida.

0: He said, you know, in olden days when they put a man in prison, if he didn't come up with a little money, they'd hang him on the gallows pole.
1: Ακούσατε τι είπε ο Robert Plant. Μια διαφορετική εκτέλεση του Gallows Pole, ζωντανής ηχογραφής 2024, επειδή μας έρχεται ο Robert Plant και πολλοί απορούν πως θα είναι η φωνή του κτλ. Για ακούστε εδώ πέρα ένα live 1,5 χρόνο πριν περίπου.

Αυτά είναι. Λοιπόν, μια διαφορετική έτσι εκτέλεση του Gallows Paul με μπάντσο και με ακορντεόν. Οκτώβριος του 2024 από την Βασιλεία της Ελβετίας, παρακαλώ. Ακούσαμε τον Robert Plant που και αυτός έρχεται στη χώρα μας. Λοιπόν, για πάμε με κάτι άλλο. Emerson, Lake and Palmer. Τι να πεις για αυτούς τώρα εδώ. Θα βάζω ένα πολύ γνωστό κομμάτι, From the Beginning.

ήταν η Emerson, Lake & Palmer και το From the Beginning. Ενώ πιο πριν ξέχασα να σας πω ότι ακούσατε όλο το Inagata Da Vida και δεν ξέρω πού αλλού θα το ξανακούσετε αυτό το κομμάτι ολόκληρο. Country Joy and the Fish, τον Country Joy που μας άφησε πριν από λίγο καιρό, Joy McDonald, The Return of Sweet Lorraine.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

και μετά την απαραίτητη υπενθύμηση της φίλης της Εύης. Συνεχίζουμε. Traffic μέσα από τον εξαιρετικό δίσκο John Barley Corn Must Die. Stranger to Himself.

ήταν η Traffic. Μεγάλο συγκρότημα, καταπληκτικό και αγαπημένο. Ακούσαμε το κομμάτι Stranger to Himself. Πάμε και σε ένα άλλο πάλι αγαπημένο συγκρότημα, από το πρώτο δίσκο των Roxy Music. Would You Believe?

Ήταν η Roxy Music εδώ. Όλοι συμμετέχουν, και ο Φίλι Μαζανίρα και ο Μπρέαν Ίνο και ο Άντριου Μακέι και βέβαια ο Μπρέαν Φέρι. Ακούσαμε το Would You Believe. Για να πάμε τώρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, μέσα από το Transformer του Lou Reed, Wagon Wheel.

ήταν ο Lou Reed και το Wagon Wheel. Έχουμε περάσει στη Sandy, τη Sandy Denny. Εξαιρετική φωνή η Sandy, ακούμε το Carnival.

μέσα από το δίσκο της Like an Old Fashioned Vals του 1973.

ήταν το Sympathy των Rare Bird από το 1969, και ποιος δεν ξέρει αυτό το κομμάτι, έτσι, έχει διασκευαστεί, αλλά νομίζω το πρωτότυπο είναι αυτό εδώ πέρα των Rare Bird. The Afternoon, τον υπέροχο δίσκο των Moody Blues, Days of Future Past. Εδώ συμμετέχει και η London Festival Orchestra. Ένας υπέροχος δίσκος άλμπουμ, συνδυασμός της rock και της κλασικής μουσικής.

ακούσαμε το Afternoon των Moody Blues μέσα από αυτόν τον εξαίρετο δίσκο Days of Future Past. Μας πέρασε και λίγο, αλλά όχι, θα πάμε εδώ πέρα μια και μας αρέσει το blues, μέσα από τον εξαιρετικό δίσκο Super Session Mike Bloomfield, Al Kooper και Stephen Stills. Ακούμε το κομμάτι Really.

Εξαίρετος όλος αυτός ο δίσκος, ο Super Session του Al Cooper, Stephen Stills και του Mike Bloomfield βεβαίως. Συνεχίζουμε. Blues Project Reunion στο Central Park.

Και αν δεν έχω κάνει λάθος, είναι το Steve's Song. Γιατί είναι και μικρά εδώ τα γράμματα στα CD. Αυτό γίνεται με τα CD. Εμείς είμαστε το παδί του βινιλίου, αλλά

Το blues πριν που ακούσατε είναι του 2004, έτσι, ο Guitar Shorty. Η blues συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει. Άλλη φορά θα σας παίξουμε περισσότερο blues. Ξεκινήσαμε από Pink Floyd και που καταντήσαμε. Λοιπόν, έχουμε πάει στο φίλο μας, τον Μίκη τον Παντελούς, Dr. Flip Out One Can Band. Έχει περάσει και από τα μέρη μας. Να είναι καλά ο Μίκη με τον Dr. Flip Out.

Πολύ ωραίος ο Μίκη, Μίκη Παντελούς, This Bow, This Chain, με όλη την, την κουστοδία του, One Man Can Band, και συνεχίζουμε. Τελευταίος δίσκος του Buddy Guy. I'm from the backwoods. How blues is that?

How blues is that? Σε δύο μήνες περίπου κλείνει τα 90, παρακαλώ, ο Buddy Guy. Εδώ τον ακούσαμε με τον Joey Walls στο κομμάτι, να τον συνοδεύει ο Joey Walls που έχει περάσει από τους Ingles. Και πάμε, επειδή ξέρω σας έχω ταλαιπωρήσει με τα παλιά, με τις παλιές δεκαετίες 60 και 70. Υπάρχουν ακόμα κομμάτια είτε από παλιούς αλλά και καινούριους καλλιτέχνες που πραγματικά είναι, βγάζουν αξιόλογους δίσκους. Σας έχω ξαναπεί για την μεγάλη αυτή κυρία, τη Lucinda Williams. How much did you get for your soul? Κλείνουμε με αυτό το κομμάτι. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Συμφωνία από Νότες κάθε Παρασκευή 10 με 12 εδώ το βράδυ, και την Κυριακή σε επανάληψη 11 με 1. Α, βεβαίως υπάρχει και το Mixcloud που θα ανέβει η εκπομπή. Τίποτα άλλο, να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά από τον Λάμπη Βασιλάτο. Γεια σας, με Lucinda Williams.

0: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Είμαι η Έλλη και είμαστε πάλι μαζί σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, για μια ώρα ως τα μεσάνυχτα. Απόψε είναι επιθυμία μου να τραγουδήσω τη δύναμη της γιορτής που περιέχει η ζωή. Για αρχή γεμίζω τις τσέπες μου με όνειρα και πηγαίνω να τα εκπληρώσω σε μια μεγάλη πολιτεία. Αθήνα, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Εκεί τα όνειρα δημιουργούν ευρυχωρία.

Κι αν ο δρόμος δεν είναι ανοιχτός για τον μεγάλο προορισμό, αρχίζω να βαδίζω εκεί ακριβώς που βρίσκομαι, ανοίγοντας τον δρόμο με το ίδιο μου το βήμα.

τεινάζω από πάνω μου ό,τι δεν είναι εύχριστο, ευεργετικό, πραγματικά απαραίτητο για τον δρόμο, ελαφρύνω και ξεσηκώνομαι.

με μια λέξη κοινό. Μια αγαπημένη λέξη τραγουδώ και το τραγούδι μου απλώνει κυματισμούς και ενεργοποιεί τις δυνάμεις που με συνοδεύουν στο ταξίδι για να εκπληρώσουν τα όνειρά μου.

Αν νιώσω να τρεμουλιάζω σαν το κερί με στον ανεμοστρόβιλο, θυμάμαι, θυμάμαι από τι υλικό είμαι φτιαγμένη.

Θυμάμαι τους ανθρώπους που μπορούν να με στηρίξουν όταν κουραστώ, που μπορούν να με σπρώξουν πιο ψηλά όταν δεν έχω φτάσει ακόμα στον προορισμό.

Τώρα πετώ. Πετώ μακριά και ψηλά. Πετώ ψηλά διότι πηγαίνω μακριά. Αναζητώ το τραγούδι του φεγγαριού να ανάψει στην ψυχή μου τη φλόγα της ελευθερίας.

Ανοίγω τα φτερά, αποχαιρετώ τη φωλιά. Από τις εκδόσεις Εύχριστος, το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο, βιβλίο δεύτερο, ο δημιουργός μου λόγος, σελίδα 122, η οικογένεια. Η οικογένεια είναι ένα περιβάλλον, το δεύτερο που γνωρίζουμε σε κάθε βίωση μετά τη μήτρα. Πολλά περιβάλλοντα μας πλαισιώνουν και όλα επιδρούν στην εξέλιξή μας. Στο πλαίσιο της οικογένειας διδασκόμαστε τα πάντα. Διδασκόμαστε τον τρόπο με τον οποίο διδασκόμαστε. Η οικογένεια μας εκπαιδεύει για όλους τους ρόλους. Η οικογένεια μας εκθέτει και μας εξασκεί σε όλα τα θέατρα ελέγχου. Παράξενη χώρα η οικογένεια.

0: Κοιτάζω πάλι τη ζωή, την βλέπω τώρα σαν παιδί. Απολαμβάνω τα χρώματα και το γάργαρο γέλιο. Τώρα γνωρίζω ότι η ζωή είναι γιορτή και εγώ μπορώ να είμαι ευτυχισμένη.
1: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.

Όλα αλλάζουν, όλα φρέσκα κάθε πρωί. Ξυπνούν την αγάπη μου να τα τυλίξει, να τα αγκαλιάσει, να τα τραγουδήσει.

Μαθαίνω να αγαπώ χαμογελώντας σε έναν άγνωστο. Μαθαίνω να αγαπώ και να φεύγω ή και να περιμένω χωρίς να θέλω κάτι.

το μόνο που θέλω είναι η αγάπη. Έχω την αγάπη. Είμαι η αγάπη. Και τώρα μπορώ να την προσφέρω, να την μοιραστώ, να την αφήσω να κυλήσει από μένα, να τυλίξει εσένα.

Το τραγούδι κυλάει μέσα μου, με ζωντανεύει, με φρεσκάρει. 20 χρονών με κάνει πάλι, για να έρθει να με βρει η αγάπη. Η παλιά μου αγάπη μεγάλη, και αυτήν την αγάπη εγώ έφτιαξα καινούριο χάρτη.

Φίλοι και φίλες, συνεχίστε να ακούτε διαλεχτή μουσική από το Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο. Θυμηθείτε να ακούσετε αυτήν την εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι εδώ μαζί την άλλη Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε, φοράμε γιορτινά λόγια, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.

φίλες και φίλοι του Radio Bear. Είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the Halls. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 και θα ακούσουμε γνωστές και άγνωστες επιτυχίες από χώρο της κλασικής rock. Καλή σας ακρόαση! Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα, καλό μήνα βασικά και καλή νέα μουσική σεζόν για το σταθμό μας και την εκπομπή μας. Είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the Notes για 10η χρονιά στο ιντερνετικό ραδιόφωνο, τα μισά στο Shelter Radio και τα τελευταία 5 στο Radio Bear, τη μουσική μας φωλιά από το Βραχάτι Κορινθίας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί. Ο καιρός είναι συνεπής με την εποχή, καθαρά φθινοπορεινός αυτές τις μέρες. Και έτσι θα ξεκινήσουμε κι εμείς με ένα κομμάτι που τους ήχους και τα χρώματά του τα έχω συνδυάσει με το φθινόπωρο. Tim Buckley, Phantasmagoria in 2 από το Goodbye Hello. Καλή σας ακρόαση.

Νομίζω θα συμφωνείτε όλοι ότι το κομμάτι αυτό προσφέρεται για ξεκίνημα. Μια νέα περίοδο λοιπόν, ένας νέος χρόνος, ήθελε και ένα νέο σποτ. Ακούσουμε το μουσικό χαλί του νέου σποτ, το κλασικό Ohio, τον Crosby, Stills & Nash για τη σφαγή. Μάλλον τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο του Ohio και τους 4 νεκρούς φοιτητές.

είμαστε στο κέντρο της μεγάλης διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ, την άνθηση της folk rock μουσικής και του κινήματος των hippies. Περνάμε στους Canet Kid που μας οδήγησαν από αυτή την εποχή στο Woodstock με το Let's Work Together.

Ακούγεται συνέχεια οι Birds, που είναι αυτοί που έπαιξαν πολύ καλύτερα από τον Dylan, σπουδαία κομμάτια του Dylan, ο οποίος κυριάρχησε στο κίνημα αυτό στη δεκαετία του 60, της αμφισβήτησης και της διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Βιετνάμ, με το It's All Over Now, Baby Blue, από τους Birds.

Οι Birds δημιουργήθηκαν και έδρασαν κυρίως στο Λος Άντζελες, αλλά στην άλλη μεγάλη πόλη της Καλιφόρνιας, στο Σαν Φραντζίσκο, εκείνη την εποχή μεσουρανούσε και η φήμη του και η δράση του έφτασε σχεδόν στις μέρες μας. Ακόμα γίνεται χαμός όταν παίζουν όσοι έχουν απομείνει. Και μιλάμε για ποιους άλλους, για τους Grateful Dead και το Ripple από το American Beauty του 1970.

Και μια και τους γυρέψαμε λιγάκι, ας περάσουμε και στους Clearwater Revival, το συγκρότημα του John Fogerty και το Batman Rising από την ίδια εποχή.

Και μετά τους Clint and Clearwater Revival, σειρά παίρνει ο Fats Domino, ένας από τους πρωτεργάτες στο rock'n'roll και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της νέγρικης μουσικής, του blues και του rock που ακολούθησε. Ain't that the same. You mean-

Και τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος της εκπομπής, το Build Me a Woman, ένα κλασικό blues κομμάτι στην απίστευτη εκτέλεση του Jim Morrison και τον Doris από το Absolutely Live. Η συνέχεια της μουσικής που λέγαμε, πώς από το blues και το rock and roll περάσαμε στο blues rock και στην καθαρή rock σκηνή.

0: φίλες και φίλοι του Radio Bird. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, σας θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Rock Around the Notes από το Radio Bird, τη μουσική σας φωλιά από το Βραχάτι Κορινθίας. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης εκπομπής για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Στο πρώτο μέρος παίξαμε κομμάτια κυρίως από τη δεκαετία του 60 και κυρίως από την Αμερική. Το δεύτερο μέρος θα είναι και λίγο πιο progressive και θα έχει και πολλά συγκρονήματα από τη Μεγάλη Βρετανία. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στους 8. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινούμε αμέσως με τους Dire Straits και το One Upon a Time in the West.

και μετά τους Dire Straits θα περάσουμε σε ένα πολύ ξεχωριστό group, το 801 Live, μια συνεργασία του Phil Manzanera με τον Brian Eno, από το οποίο θα ακούσουμε την εξαιρετική εκτέλεση του You Really Got Me για τη συνέχεια.

Νομίζω ότι έβγαλαν ένα μόνο δίσκο, έκοσα ένα live και από τον live, μάλλον και ένα στούντιο, το Tomorrow Never Knows, και ήσαν απίστευτοι. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο μου group από το Londresic Underground κίνημα, τους Edgar Brookton Band. Έπαιζαν έξω από φυλακές, ήσαν αναρχικοί και δεν το έκρυβαν καθόλου, έκαναν διαμαρτυρίες, πορείες, είχαν ένα φορτηγό και έπαιζαν ξαφνικά στα εργοστάσια. Τους κυνηγούσε αρκετά αστυνομία για την αντισυμβατική τους δράση. Ήρθαν πολλές φορές και στην Ελλάδα. Εμείς ακούμε το αγαπημένο Even Over Rooftops.

πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι από ένα γκρουπ που έπαιζε hard rock βασικά. Βαβούργα, γιάριδες ήσαν, γιατί καλούτο να λέγουν και μερικά πολύ ερικά κομμάτια όπως αυτό που είναι το αγαπημένο μου. Και αφού είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κρίμα να μεταχθούμε στην Ιρλανδία, να ακούσουμε και τον μεγάλο κιθαρίστα της rock και του rock blues, το Rory Gallagher, I'm not a quake yet.

Και μετά από το εξαιρετικό αυτό κομμάτι, πάμε προς το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε ένα κλασικό progressive rock από τους Caravan και από το 1973 το Golf Girl. Να σας πούμε ότι, όπως καταλάβατε, η εκπομπή από Δευτέρα που ήταν καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε στην Πέμπτη, κάθε Πέμπτη 7 με 8 λοιπόν, άρα να νεώνουμε το ραντεβού μας και ελπίζω να είμαστε μαζί για όλη τη χρονιά με ζωντανές εκπομπές, με κέφι και όρεξη για καλή κλασική ροκ μουσική και όχι μόνο. Να έχετε ένα όμορφο μουσικό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ, σας αποχαιρετάμε με τους Caravan και το Golf Girl, να έχουμε μια όμορφη μουσική χρονιά.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, ζωντανά από το Βραχάντι και σήμερα, Αθανάσης κρεμασμένος για τους φίλους Hackman, σκηνή, σαπούνι και δισκάκια, μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Έχουμε αρκετά τραγούδια από το σήμερα, από το παρελθόν, κάποιες διασκευές, βρετανική σκηνή, πολλά και διάφορα. Μείνετε εδώ, νομίζω θα περάσουμε όμορφα.

Οι παλαιοί θα το θυμούνται αυτό το τραγούδι, μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80, στην αρχή για την ακρίβεια, εδώ σε μια πολύ νεότερη βερσιόν που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο πριν κάνα δύο εβδομάδες από το Mitch Ure, τον περίφημο συνθέτη και παραγωγό των Ultravox, που είναι και ο δημιουργός του τραγουδιού.

Και πάμε σε μια συνεργασία πολύ ενδιαφέρουσα, όταν η Τσάκα Καν συναντά τον Λένι Γκράβιτς. Bring the Party λέγεται το κομμάτι. Για μηνύματα και επικοινωνία με το σταθμό και τον παραγωγό υπάρχει το live chat κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού. Γράφτε το ονοματάκι σας και το σχόλιο, το βλέπω και τα λέμε και εκεί.

Να στείλω την πρώτη καλημέρα στο Λεωνίδα, ο οποίος από την επόμενη εβδομάδα, αυτή την ώρα και μέρα, κάθε Τετάρτη, θα αναλάβει τις μουσικές επιλογές. Το σκηνή σαπούνι και δισκάκια θα πάει Δευτέρα και Πέμπτη 9 με 10 και ίσως αποκτήσει και κάποια έξτρα εκπομπή. Θα δείξει το πράγμα.

Ένα από τα καινούργια τραγούδια που σας έχω, το οποίο δεν είναι ακριβώς καινούργιο, είναι διασκευή σε ένα κλασικό κομμάτι του Donovan που έχει κυκλοφορήσει το 1966, όμως εδώ η Alanis Morissette επιστρέφει με τη δικιά της εκδοχή στο κομμάτι αυτό, το οποίο λέγεται Season of the Witch.

Σας έχω άλλο ένα καινούργιο τραγούδι. Η Πλασίμπο, οι οποίοι ανακοίνωσαν και περιοδία, όπως θα ξέρετε, επαιτειακή για τα 30 χρόνια της μπάντας, έβγαλαν ένα καινούριο σίγγλ, βγήκε στις 28 του Σεπτέμβρη, λέγεται Ellen Keller και είναι αφιερωμένο στη γνωστή ακτιβίστρια συγγραφέα.

τραγουδάκια και να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί παιδιά, από χτες που διάβασα ότι πλακώθηκε η Βύση με τον Καρβέλα, έχω πέσει σε μαύρη κατάθλιψη. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Ούτε εσείς φαντάζομαι. Για τη συνέχεια σας έχω Sweat από το θρυλικό άλμπουμ Cabin Up του 96. Και θα μείνουμε λίγο σε αυτή τη σκηνή την αγγλική που πάντα μας άρεσε.

Και τα κλασικά κομμάτια συνεχίζονται. Το επόμενο έρχεται από τους Verve, το Urban Hymns του 97. Είχε γίνει διαμαντένιο το άλμπουμ και το συγκλάκι το συγκεκριμένο, το Sonnet. Σκηνή σαπούνι και δισκάκια, Θάνας κρεμασμένος ζωντανά από το βραχάτι. Εδώ, αρχές Οκτώβρη, ζεστή ημέρα σήμερα, έτσι θα πάει μέχρι τέλος εβδομάδας και βλέπουμε.

Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο κομμάτι. Σε παραγωγή Brian Eno είχε βγει το 1993 το άλμπουμ των James Lade, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν και η εποχή που το MTV μεσουρανούσε και έπαιζε πάρα πολύ το κομμάτι. Αγαπημένη μπάντα, τους έχουμε απολαύσει δύο φορές προσωπικά εγώ σε live στην Ελλάδα. Ακούμε το Lade.

Επόμενο τραγούδι, Star Sailor και Good Souls. Ένα τραγούδι που τους καθιέρωσε, υπήρχε στο ξεκίνημα, στο πρώτο άλμπουμ τους του 2001, που λεγόταν Love Is Here. Εδώ το ακούμε σε μια διασκευή, ένα remix από τους Soul Savers, που το έχουν κάνει λίγο πιο ατμοσφαιρικό.

Έρχεται τώρα άλλο ένα καινούριο τραγούδι του Σαχά, θα τους θυμάστε βεβαίως. Ο Μόρτεν Χάρκετ, ο τραγουδιστής τους, έβγαλε μαζί με την κόρη του στα φωνητικά καινούριο τραγούδι. Έχει, δεν έχει μία εβδομάδα, μπορεί και λιγότερο. Ναι, 25 Σεπτέμβρη βγήκε. Και το ακούμε βέβαια, λέγεται Beautiful Life.

Άλλος αγαπημένος του ελληνικού κοινού είναι ο Σίβετ Χογιέμ. Ήρθε και σάρωσε στο Λυκαβητό. Έβγαλε και ένα άλμπουμ στο οποίο περιλαμβάνονται λιγότερο μεγάλες επιτυχίες του, κάποια κρυμμένα κομμάτια. Ακούμε το Beautiful Life.

Ανεβάζουμε ταχύτητες, μια συνεργασία που δεν περιμέναμε, η ανατρεπτική θα λέγα, η Mogwai. Οι Σκοτσέζοι συναντούν τον Iggy Pop και το κομμάτι τα Spy που λένε Underground.

Και πάμε στους Neighborhood, την πρώτη ανακοίνωση για το Release Festival του 2027 που θα γίνει σε καινούριο χώρο κάπου στο Μαρκόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Μιας και ανακοινώθηκαν, να ακούσουμε ίσως το πιο γνωστό τους τραγούδι, νούμερο 1 το 2013 σχεδόν παντού.

Και πάμε σε μάλλον από τα ένα καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, το Morello, κιθαρίστας των Rage Against the Machine, έβγαλε ένα άλμπουμ εξαιρετικό, από εκεί ακούμε το They Can't Kill Us All.

Είδα το κομμάτι που ήδη παίζει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Καμιά φορά βιάζομαι να πω ότι μέχρι τα μεσάνυχτα έχουμε ενδιαφέρουσες εκπομπές στο καινούριο πρόγραμμα του σταθμού.

0: two, three, four.
1: Χρονοχώρα της μουσικής λοιπόν, 10 η ώρα με την Ευδοκία Αβιτίδου, 11 με 12 το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο με τη Γιούλη Έγλη και αυτό είναι το Μορέλο.

Πάμε τώρα σε μια συνεργασία κορυφαίων, ο John Legend συναντά τον Pharrell Williams. Ακούμε το Fireflies, 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί και σημαίνει η εκπομπή. Αύριο θα έχουμε ελληνικά, λίγο περίεργα, με την έννοια ότι θα έχουν αρκετό χιούμορ, τολμηρό μερικές φορές. Όσοι ενδιαφέρεστε, εδώ στις 9 το βράδυ.

θα πάμε προς το τέλος με αποσπάσματα από δύο live album που βγήκαν το 26 από πολύ σπουδαίους μουσικούς που θα ήθελα πάρα πολύ να τους δω live στην Ελλάδα. Ξεκινάμε το Simply Red εδώ σε ένα θρυλικό τραγούδι των Four Tops, το Reach Out, I'll Be There.

Και κλείνω με μια καταπληκτική διασκευή στο Move On Up του Curtis Mayfield από τον Paul Weller, και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση των φετινών καλοκαιρινών συναυλιών του μεγάλου δημιουργού. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ.

Φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην παρέα σας ο Δημήτρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια. Ξεκίνημα με τον Γάλλο πολιοργανίστα Ρενέ Ομπρί. Ένα μουσικό θέμα που συνδυάζει τη μελαγχολική κομψότητα του τάγκο με την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου. Σήμερα η εκπομπή είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση. Γυναικείες φωνές που αγαπήσαμε από όλο τον κόσμο θα μας ταξιδέψουν και θα φτιάξουν ένα πολύ ωραίο ηχητικό τοπίο. Αφού λέμε ότι το τάγκο του Ρενέ Ομπρί θυμίζει κινηματογραφική ταινία, έτσι θα ξεκινήσουμε κιόλας αυτή την εκπομπή. Τζένι Καρέζη, χάθηκα μέσα στη ζωή μου. Από το 1985, μουσική της Ελένης Καραΐνδρου, στίχη της Λούλας Αναγνωστάκη.

Η Τζένικα Ρέζη, εκτός από πολύ μεγάλη ηθοποιός, κάθε φορά που τραγουδούσε αποδείκνυε πόσο μεγάλη ερμηνεύτρια ήταν. Θα κάνουμε ένα πέρασμα στο χρόνο προς τα πίσω. Θα πάμε στο 1937. Η Billie Holiday τραγουδάει

that. But there's one thing. Τραγούδι από τα πιο εμβληματικά της Billie Holiday, ταυτισμένο με τη βασανισμένη προσωπική της ζωή.

Αυτή ήταν η φωνή της μεγάλης Billie Holiday. Θα έρθουμε στη γειτονιά μας και στο 1950 σε ένα τραγούδι του Μίνο Αμάτσα και του Σπύρου Περιστέρη με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού.

και από τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου στη φωτεινή, στη φωνή της Νίνα Σιμών. Ένα τραγούδι που έχει δεχτεί χιλιάδες επανεκτελέσεις. If sometimes you see that I'm mad. Με την πιο γνωστή αυτή των Animals, το 1965.

Θα φύγουμε από το Αμέρικα, θα πάμε στην Ιταλία, εκεί που η Μίνα συναντάει τον Λούτσιο Μπατίστη. Ένα από τα σπουδαιότερα ιταλικά ερωτικά τραγούδια. Εδώ η ζωντανή εκτέλεση είναι από το 1971.

Το επόμενο τραγούδι είναι για τη νύχτα, το πάθος, την περιθωριακή ζωή των νυχτερινών κέντρων και τους έρωτες που καίνε μέχρι τέλους. Γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, κέρδισε το πρώτο βραβείο καλύτερης μουσικής στα κρατικά βραβεία και θα είναι ένα τραγούδι, είναι μάλλον ένα τραγούδι που θα μείνει στους αιώνες των αιώνων. Σταμάτης Κραουνάκης, αυτή η νύχτα μένει, με τη μοναδική φωνή της Δήμητρας Παπίου.

Το επόμενο τραγούδι είναι με τη φωνή της Melody Gardot και έχει θέμα τη βροχή. Τη βροχή ως σύμβολο κάθαρσης, μελαγχολίας και συναισθηματικής αναζήτησης. Τραγούδι του 2009, γραμμένο από την ίδια τη Melody Gardot και τον Τζέσι Χάρις.

Θα παραμείνουμε στο θέμα της βροχής. Θα πάμε πίσω στο χρόνο, το 1980. Ο Γιάννης Πανός γράφει ένα τραγούδι σε στίχους του Τάκη Καρνάτσου και η φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου το απογειώνει. Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει.

Ακούτε το Ραδιοπούλι, ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια που σήμερα είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση. Η επόμενη τραγουδίστρια είναι η Beth Hart σε ένα τραγούδι εξομολόγηση μιας κόρης προς τη μητέρα της για τους προσωπικούς της δαίμονας, τις εξαρτήσεις, τα λάθη και την αναζήτηση συγχώρεσης. Μάμα, από το 1990.

και από τη σπαρακτική φωνή της Beth Hart σε μια πάρα πολύ τρυφερή εκτέλεση της καινούργιας Ζάλης από τη Μαρία Δημητριάδη. Από τις αριστουργηματικές επανεκτελέσεις.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Πατά αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός. Μες τις βαλίτσες σου στρίζει.

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

0: ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Μια βαθιά υπόκληση στην ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη στην καινούργια ζάλη του Γιάννη Αγγελάκα. Για τη συνέχεια πίσω στο χρόνο θα πάμε στο Αμέρικα. Εκεί θα ακούσουμε τη φωνή της Τζάνις Τζόπλιν.

φωνή, τι τραγούδι, τι κρίμα που αυτό το κορίτσι έφυγε τόσο νωρίς. Ερχόμαστε στον καινούριο αιώνα και από το 1969 πάμε στο 2007. Η Μυρτώ Κοντοβά γράφει στίχους, η Δήμητρα Γαλάνη βάζει τη μουσική και είναι τα στερεότυπα.

Γυναικείες φωνές σήμερα στα ηχοτρόπια ακούγονται άλλες φορές σαν χάδι και άλλες φορές. Εξαιρετικά. Αυτή είναι η φωνή της Ρίγκελι Τζόνς από το 1979. Τεράστια εμπορική επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 4 του Billboard.

Σταμάτης Ξανουνάκης και Νατάσα Μποφίλιο 20 χρόνια πριν, το 2006. Αυτή είναι η Madeleine Peyrou και το Smile, μια σύνθεση του Charlie Chaplin από το 1936 για την ταινία Μοντέρνη Καιρή. Οι στίχοι προσθέθηκαν το 1954. Smile.

χαμόγελο θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Smile από τη Madeleine Peyrou. Και κάπου εδώ η εκπομπή φτάνει στο τέλος. Σήμερα τα ηχοτροπία ήταν γυναικεία υπόθεση. Ο Δημήτρης το λόγο ήταν στην παρέα σας. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Θανάσης κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος Νίκη Κυλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Νέξους και όσο μπορείς σε στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη.

όσο μπορείς και δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις. Τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις. Τη ζωή σου, ρε. Μην την εξευτελίζεις. Μην την εξευτελίζεις, μιλώντας την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Σαν μια ξένη φορτική. Τη ζωή σου, ρε.

Δεν έχει το θλιμμένο χρώμα στα μάτια της συνεφένιας γκόμενας. Δεν περιφέρεται νοχελικά και αόριστα, κουνώντας τα γοφιά της στις αίθουσες συναυλιών και στα παγωμένα μουσεία. Δεν είναι κίτρινα κάδρα παλιών καλών καιρών και ναφθαλίνη στα μπαούλα της γιαγιάς με νεξελιές κορδέλες και ψάθινα πλατήγυρα. Δεν ανοίγει τα πόδια της με πνιχτά γελάκια, βοηδίσω βλέμμα κοφτούς αναστεναγμούς και ασορτίες όρουχα.

έχει το χρώμα των Πακιστανών η μοναξιά. Και μετριέται πιάτο-πιάτο μαζί με τα κομμάτια του στον πάτο του φωταγωγού. Στέκεται υπομονετικά όρθια στην ουρά. Μπουρνάζει, Άγια Βαρβάρα, κοκκινιά. Τούμπα, Σταυρούπολη, Καλαμαριά. Κάτω από όλους τους καιρούς με ιδρωμένο κεφάλι.

0: σκοτώνει ουρλιάζοντας. Κατεβάζει με αλυσίδες στα τζάμια. Κάνει κατάληψη στα μέσα παραγωγής. Βάζει μπουρλότο στην ιδιοκτησία. Είναι επισκεπτήριο τις Κυριακές στις φυλακές. Ιδιοβήμαστο προάβλιο, ποινικοί και επαναστάτες. Πουλιέται και αγοράζεται λεφτό-λεφτό. Ανάσα-ανάσα στα σκλαβοπάζαρα της γης. Εδώ κοντά είναι η κοντζιά. Ξυπνήστε πρωί. Ξυπνήστε να τη δείτε. Είναι πουτάνα στα παλιόσπιτα. Το γερμανικό νούμερο στους φαντάρους. Και τα τελευταία ατέλειωτα χιλιόμετρα εθνική οδός κέντρων στα γατζωμένα κρέατα από τη Βουλγαρία. Κι όταν σφίγγει το αίμα της και δεν κρατάει άλλο, που ξεπουλάν τη φάρα της, χορεύει στα τραπέζα ξυπόλυτη ζεμπέκικο, κρατώντας τα μπλαβιασμένα χέρια της ένα καλά ακονισμένο τσεκούρι. Η μοναξιά μας λέω, για τη δική μας λέω, είναι τσεκούρι στα χέρια μας που πάνε από τα κεφάλια σας. Γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
1: Κατερίνα Γουγού, η μοναξιά που δεν άντυξε και μπλοκάρει γι' αυτό. Αλφανή 25 βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.radiobert.gr. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατογύριακο σε επανάληψη στις 5. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σουλιάνα, παρατηρήσεις κλπ. Συνάφη επαγγέλματα. Final Act μαζί με Κώστα Θωμαίδη και Φάτα Μοργκάνα.

Ήταν η Final Lack και το Fata Morgana, η δική τους εκτέλεση, το γνωστό μελοποιημένο ποίημα από το Θάνο Μικρούτσικο. Αυτή είναι η Σινεμά και 9.

Αυτή είναι ένα σύναμα και το 9. Αυτό είναι το για το καλό μου από τον Παύλο Φίσα ή Κίλα Πίεν, προτιμάτε.

Για το καλό μου κυλαπεί η Παύλος Φύσας, όπως είπαμε. Βαβυλώνα αλήτης στη χώρα των θαυμάτων.

κι ύστερα κοίταξα ξανά το φανοστάτη. Εκείνο στη φωτογραφία της ντροπής. Κι είπα αντίο καπετάνι επαναστάτη. Καλέσε φόδου στην κοιλάδα της σιωπής. Κάπου στη Ρούμενη λένε πως είσαι ακόμα. Με τον Κοστούλα, τον Μπελί και τον Τζαβέλα. Τ' ακούς ακόμα συζητάει τούτο το κόμμα. Γι' αυτό σου λέω ανεβαστά.

0: και απόλυτη δυσπιστία μου και αμφισβήτησή μου για όλα. Λέω δεν μπορεί. Κάτι τρέχει. Κάτι είναι αλήθεια. Κάτι είναι ωραίο. Αυτού του είδους την ελπίδα.
1: Νοβέλ 729 Σεισμός. Μπέιμεν TNT, DJ Jazz και Ρασιοναλίστας. Προσάναμα.

Για σένα το τι μας. Να ακούσεις δυο μπάρες που λιώνουνε σίδερα. Μασάμε προβλήματα. Πατάμε βουνά και τα αφήνουμε επίπεδα. Βαραίνει η ανάσα σου. Μου διάζει καρδιά και βουρκώνουν τα μάτια σου. Γιατί ο Θεός σήμερα στέκεις και εσύ και αυτοί που στηρίζονταν πάνω σου. Είναι η ίδια περίπου ζωή. Μοιάζει πολύ στη ζωή που την έμαθα. Το θυμίζω στον τοίχο σημάδια γροθιές.

Που έρχεσαι σαν τη βροχή. Δεν με νοιάζει να κρατήσουμε καμία επαφή. Νιώθω σαν μια ηλεκτρική που δεν συνδέθηκε ακόμη με τον γαμημένο τον ενισχυτή. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχω ένα χάρισμα απαρκή. Όλα όσα με πληγώσαν να τα

Ροκαμόρα, οι νύχτες ρώτησαν. Οι junk hard δεν ρώτησαν, μπήκαν. Σαν φωτοβολίδες. Φωτοβολίδες για πάντα, junk hard.

Ήταν Alphan 205, ήταν η Banks Romana και το Birdie. Είναι η, είναι η Πίσα και Πούμπουλα και τα δύο δευτερόλεπτα. Εμάς δεν μας έχουν μείνει δύο δευτερόλεπτα, αλλά περίπου 4 λεπτά. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. 6 το απόγευμα και η Ιντερνετική Συγνότητα του RadioBird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ανοίγει και για την επόμενη ώρα το μικρόφωνο αναλαμβάνει να συνδέσει κλασικούς ήχους, μεγάλες παραγωγές και ιστορίες πίσω από τα αυλάκια των δίσκων. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Στο σημερινό μας επεισόδιο με τίτλο «Rock αφηγήσεις, Rock Naltiers» θα περιηγηθούμε σε σταθμούς και παρασκήνια που σφράγισαν τη rock ιστορία. Μας ακούτε ζωντανά μέσα από το www.radiobird.gr. Στην ιστοσελίδα μας λειτουργεί παράλληλα το chat κάτω δεξιά σε πραγματικό χρόνο. Σκεφτείτε το σαν το ζωντανό μας πάγκο. Γράψτε τη γνώμη σας, σχολιάστε τις πληροφορίες, διαφωνήστε ελεύθερα. Είναι ο καλύτερος τρόπος να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, χωρίς να χρειάζεται να μοιραστούμε τον καφέ μου. Αν τώρα η καθημερινότητα σας κρατάει μακριά από τη σημερινή μετάδοση, θυμηθείτε, η εκπομπή ακούγεται καθημερινά στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός Τετάρτης. Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο έχω 4 ευκαιρίες επαναλήψεων. 2 το Σάββατο, πρωί, 10 με 11 και απόγευμα, 6 με 7. Και ακριβώς το ίδιο μοτίβο, την Κυριακή.

Ξεκινάμε με μια πιο εσωτερική στιγμή ενός συγκροτήματος που ταυτίστηκε με την ταχύτητα και την ένταση. Ο Al Milli και οι 10 Years After στο άλμπουμ A Space in Time του 1971 αποφασίζουν να χαμηλώσουν την ταχύτητα που τους χαρακτήριζε στο Woodstock. Το τραγούδι τους I've Been There Too στηρίζεται σε ακουστικές κιθάρες και μια πιο στοχαστική συνθετική προσέγγιση. Al Milli λοιπόν, 10 Years After και I've Been There Too από τα 1971.

στροφή των 10 Years After σε πιο ώριμες δομές έδειξε τη συνθετική εξέλιξη της μπάντας στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 1978 οι Rolling Stones απαντούν στα νέα μουσικά ρεύματα της εποχής με το άλμπουμ Some Girls. Το τραγούδι τους Beast of Burden, γεννημένο από την κιθαριστική αλληλεπίδραση του Keith Richards και του Ronnie Wood, αποτελεί μάθημα για το πώς δύο κιθάρες συμπλέκονται χωρίς να αλλοκαλύπτονται. Θα ακούσουμε το Beast of Burden από τα 1978 και από τους Rolling Stones.

Στο τραγούδι των Rolling Stones, Beast of Burden του 1978 που μόλις ακούσαμε, ο Mick Jagger προσφέρει μία από τις πιο χαλαρές και εκφραστικές ερμηνείες του πάνω στο χαρακτηριστικό κιθαριστικό πλέγμα των Keith Richards και Ronnie Wood. Τώρα, χρειάστηκαν περισσότερα από 20 χρόνια πορείας για να αποκτήσουν οι Grateful Dead το πρώτο και μοναδικό τους top 10 hit στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το τραγούδι Touch of Grey από το άλμπουμ In the Dark του 1987 έφερε το συγκρότημα σε μια νεότερη γενιά ακροατών. Πάμε να ακούσουμε το προαναφερόμενο τραγούδι.

Ήταν η Grateful Dead και το κομμάτι του Touch of Grey από τα 1987. Η αισιοδοξία αυτού του στίχου I Will Survive έγινε το σύνθημα μιας νέας περίοδου για τους αφοσιωμένους ακόλουθους της μπάντας. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Και θέλω να πω ότι η ιστορία δεν γράφεται με θεωρίες, αλλά με σπουδαίους δίσκους. Οι παλιοί ακροατές ήδη το ξέρουν, αλλά θα ήθελα να πω κάτι για τους καινούριους. Η εκπομπή μου, Το Ένα Φέρνει Το Άλλο, παίζει πάντα ροκ μουσικές, αλλά ποτέ η μία εκπομπή με την άλλη δεν είναι ίδια. Έχει θέμα και παίρνει τον τίτλο επεισοδίου κάθε φορά. Ήθελα να το πω για να το γνωρίζουν και οι καινούριοι ακροατές της εκπομπής. Συνεχίζω την εκπομπή λέγοντας ότι μετά την αποχώρησή του από τους Procol Harum, ο Βρετανός κιθαρίστας Robin Trower κυκλοφορεί τον ντεμπούτο του Twist Removed from Yesterday το 1973. Το κομμάτι του I Can't Wait Much Longer ξεχωρίζει για το στιβαρό blues rock χαρακτήρα του και τα ατμοσφαιρικά εφέ της κιθάρας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Robin Trower και το I Can't Wait Much Longer από τα 1973.

Ακούσαμε το Robin Trower στο I Can't Wait Much Longer από τα 1973. Εδώ η φωνή και τον μπάσο του James Dewar συμπλήρωσαν ιδανικά τις κιθαριστικές αναζητήσεις του Trower, δημιουργώντας ένα κλασικό σημείο αναφοράς. Συνεχίζω με τους Καναδούς Bachman Turner Overdrive, με τον Randy Bachman στο τιμόνι. Μετά την αποχώρησή του από τους Guess Who, κυκλοφορούν το 1975 το άλμπουμ Four Wheel Drive. Το κομμάτι τους Hey You ξεχώρισε αμέσως στα charts, χάρη στην αμεσότητα και το καθαρό ροκ προσανατολισμό του. Hey You από τους Bachman Turner Overdrive και από τα 1975.

αυθεντικό καναδικό hard rock που στηρίζεται σε στιβαρά riff και ασταμάτητη ρυθμική όθηση. Ήταν η Bachman Turner Overdrive με το Hey You.

Μπείτε στο chat στο www.radiobird.gr κάτω δεξιά και γίνετε μέρος της παρέας. Της εκπομπής το ένα φέρνει τ' άλλο. Μουσικές επιλογές χωρίς συμβιβασμούς. Συνεχίζω με τους UFO. Από το album Obsession του 1978, οι UFO παρουσιάζουν το All You Can Rock Me, μια σύνδεση που παρουσιάζει τις κιθαριστικές εξάρσεις του Michael Schenker και τις μελωδικές γραμμές του Phil Moog. All You Can Rock Me από τους UFO και από τα 1978.

Only You Can Rock Me, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των UFO λίγο πριν την αποχώρηση του Σένκερ από το συγκρότημα. Ακολουθεί τώρα το τραγούδι που ξεκίνησε την πορεία των Foreigner το 1977. Γραμμένο από το Mick Jones, το Feels Like the First Time αποτέλεσε τον ντεμπούτο σίγκλ που καθιέρωσε τη φωνή του Lou Gramm στο αμερικάνικο ραδιόφωνο. Feels Like the First Time από τα 1977 και από το ντεμπούτο άλμπουμ των Foreigner με το όνομά τους.

Feels Like the First Time από τα 1977 και από τους Foreigner, ένα υπόδειγμα αμερικανο-βρετανικού arena rock που σάρωσε τα charts στα τέλη της δεκαετίας του 70. Στο άλμπουμ Z-Bop του 1981, ο Κάρλος Σαντάνα διασκευάζει τη σύνδεση του Russ Ballard Winning. Ο Σαντάνα μπολιάζει το κομμάτι με λατινοαμερικάνικα κρουστά και τα χαρακτηριστικά περάσματα της κιθάρας του. Winning από του Σαντάνα και από τα 1981.

Ακούσαμε τους Σαντάνα στο Winning από τα 1981. Εδώ η ικανότητα του Κάρλος Σαντάνα μετατρέπει μια pop rock σύνθεση σε δικό του αναγνωρίσιμο ηχητικό σήμα παραμένει μοναδική. Ακούτε Radio Bird, το σταθμό που πετά και κερδά σε όλο τον κόσμο, και την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο, με τον Ανέστη Χατζή Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελείται και την παρουσιάζει καθημερινά στις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες. Γιατί η καλή μουσική είναι τρόπος ζωής. Η εκπομπή ξεκίνησε με τους 10 Years After και επιστρέφω στους 10 Years After, αυτή τη φορά στο άλμπουμ VAT του 1970. Το τραγούδι Think About These Times φέρνει στο προσκήνιο το πιάνο και μια εσωτερική διάθεση του Alan Vili. Θα ακούσουμε το Think About The Times από τα 1970 και από τους 10 Years After και τον Alan Vili.

Ήταν το κομμάτι Think About The Times από τα 1970, μια λιγότερο προβεβλημένη και εξαιρετική στιγμή από την χρυσή δημιουργική περίοδο του συγκροτήματος των 10 Years After και του Anvilly. Συνεχίζω με τους Peter Ham και το Tom Evans, τον Bad Finger, οι οποίοι έγραψαν ένα από τα πιο διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία. Το τραγούδι Without You, το οποίο κυκλοφόρησαν στα 1970 στο άλμπουμ No Dice ως μια λιτή δωρική μπαλάντα. Αλλάζουμε λίγο το ύφος, αλλά αξίζει γιατί το ένα φαίνει τ' άλλο.

Ήθελα να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το Badfinger Without You, όπως και το επόμενο που θα ακολουθήσει. Το κομμάτι αυτό, η αρχική εκτέλεση, το Badfinger, κρύβει μια συναισθηματική αλήθεια που συχνά καλύφθηκε στις μεταγενέστερες μεγάλες παραγωγές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του Badfinger, ο Harry Nilsson άκουσε το κομμάτι, το πέρασε από τα δικά του ερμηνευτικά φίλτρα και με την ορχιστρική ενορχίστρωση του Paul Buckminster και το εκτόξευσε στην κορυφή του κόσμου. Ακούσουμε το Without You από την διασκευή που έκανε ο Harry Nilsson στα 1971 του κομματιού Without You, τον Badfinger. Και μην μου πείτε το αντίθετο, αυτό που ξέρετε είναι αυτό του Harry Nilsson.

Μια σπάνια περίπτωση που η διασκευή σέβεται την πρώτη ύλη, αλλά επαναπροσδιορίζει εντελώς την κλίμακα του τραγουδιού. Ακούσαμε τη διασκευή που έκανε ο Harry Nissel στο κομμάτι των Bad Finger Without You, το οποίο το κυκλοφόρησε στα 1971, ένα χρόνο μετά τους Bad Finger. Κλείνω τη σημερινή εκπομπή με τον ντεμπούτο solo album του Rory Gallagher το 1971. Στο τραγούδι του Wave Myself Goodbye, ο Ιρλανδός κιθαρίστας πιάνει την ακουστική κιθάρα και το πιάνο του Vincent Scran για ένα αυθεντικό country blues κλείσιμο. Εδώ ο Rory Gallagher χωρίς ενισχυτές στα κόκκινα, αλλά με την αυθεντικότητα και την τεχνική που τον καθιέρωσαν. Πάμε να ακούσουμε το Wave Myself Goodbye από τα 1971.

με τις ακουστικές νότες του Rory Gallagher ολοκληρώνονται οι σημερινές μας rock αφηγήσεις, rock narratives, στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω οι επιλογές της σημερινής εκπομπής του «Το ένα φέρνει τ' άλλο» να σας προσέφεραν μια όμορφη ηχητική συντροφιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσους συμμετείχαν στο chat μας στο www.radiobird.gr. Τα σχόλιά σας δίνουν πάντα ζωντάνια στη ροή της εκπομπής. Και φυσικά, έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό στους αθόρυβους της παρέας. Σε όλους εσάς που προτιμάτε απλώς να ακούτε χαλαρά, χωρίς να πληκτρολογείτε. Η σιωπηλή σας συντροφιά είναι εξίσου πολύτιμη και απαραίτητη. Σημειώστε το ραντεβού μας καθημερινά από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και για όσους προτιμούν τις επαναλήψεις του Σαββατοκύριακο, σας περιμένουμε το Σάββατο και την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου και εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε και να θυμάστε πως στη μουσική, όπως και στη ζωή, το ένα φέρνει το άλλο. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς που συνεχίζουν το πρόγραμμα του σταθμού και καλό σας απόγευμα. Ως την επόμενη εκπομπή, γεια σας. I must have been blind, as I could be.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

Brainessence. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Λάμπος. Brainessence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα!
1: Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026. Ακούτε την 538η εκπομπή Brainstorm στο Radio Bird.
2: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Όλη μας την αγάπη στη Δανάη. Ξεκινήσαμε με τη Sparley και το Love Amnesia από το Pleasure Principle του 1978. Και πάμε στους Black Pumas για να ακούσουμε το October 33 από το Black Pumas του 2019.

0: Τώρα που ηχογραφούμε την εκπομπή, έχουμε αρχίσει τον τελευταίο καιρό και ηχογραφούμε αρκετές εκπομπές πολύ νωρίτερα, λόγω των συνθήκων, τέλος πάντων, των ευρύτερων που περνάμε. Ηχογραφούμε λοιπόν αυτή την εκπομπή. Σήμερα είναι 6 Σεπτεμβρίου 2026 και σε 8 μέρες ακριβώς ξεκινάνε τα σχολεία. Θησέα, πώς νιώθεις που ξεκινάει το σχολείο?
1: Πολύ ωραία.
0: Βεβαίως, είσαι παιδί που σου αρέσει το σχολείο, αγαπάς τη μάθηση και ήσουν και τυχερός, είχες πολύ καλή δασκάλα στην πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού, ε?
1: Ναι, η κυρία Βγερινή.
0: Ήταν πολύ καλή η κυρία Βγερινή, πραγματικά. Δεν είναι τόσο σύνηθες. Είναι πολλές φορές που είναι από μέτριες έως κακές οι εμπειρίες που έχουν τα παιδιά με τις δασκάλες. Υπάρχουν όμως και καλές δασκάλες και εξαιρετικές δασκάλες, όπως ήταν η κυρία Βγερινή. Και έτσι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά την σχολική του σταδιοδρομία. Πες μου αγαπημένα μαθήματα από το τρίτο καλύτερο έως το πρώτο.
1: Λοιπόν, το πρώτο καλύτερο ήταν τα μαθηματικά. Το δεύτερο καλύτερο ήταν, νομίζω, η μουσική. Το τρίτο καλύτερο ήταν η θεατρική αγωγή. Το τέταρτο είναι η γυμναστική.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να μην την αναφέρω. Και μετά η μελέτη περιβάλλοντος.
0: Ωραία, είναι ενδιαφέρουσα και η μελέτη περιβάλλοντος. Γυμναστική φυσικά και δεν μπορούσα να την αναφέρεις. Γίνανε κάποιες έρευνες τώρα τελευταία. Δείχνουνε ότι έτσι όπως έχει γίνει το εκπαιδευτικό σύστημα, καταπιέζει πάρα πολύ τα παιδιά και των δύο φύλων, αλλά ιδιαίτερα τα αγόρια, τα οποία έχουν έντονη ανάγκη από σωματική γύμναση, έχουν έντονη ανάγκη από κίνηση, και έτσι όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά είναι σαν να τους βάζεις να τους μαθαίνεις να είναι δημόσιοι υπάλληλοι 8 ώρες τη μέρα, ένα αντίστοιχο 8ωρο περνάνε, ας είναι 6ωρο, δεν έχει σημασία, για τα παιδιά είναι ήδη πάρα πολύ, με μικρά διαλυματάκια κατά τα άλλα τους αναγκάζεις να είναι στο κουβούκλιό τους ουσιαστικά, σε ένα γραφείο και εκεί πέρα να μαθαίνουν κάποια πράγματα που το ξέρουμε όσοι έχουμε περάσει από το ελληνικό σχολείο. Ελάχιστα πράγματα από αυτά σου μένουν πραγματικά και ελάχιστα από αυτά τα πράγματα ήταν χρήσιμα. Αν εξαιρέσουμε, λέει, τα μαθηματικά, τα οποία λόγω της δυσκολίας που έχουν, όχι επειδή διδάσκονται σωστά, αλλά λόγω της δυσκολίας και του ανώτερου επίπεδου, όσοι καταφέραμε να μάθουμε μαθηματικά στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, μετά στο πανεπιστήμιο και στο εξωτερικό όταν πήγαμε, είχαμε ένα προβάδισμα, γιατί πράγματι μαθαίνεις ανώτερα μαθηματικά σε σχέση με αυτά που μαθαίνουν σε άλλες χώρες, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι καλά Αμερική, δεν το συζητάμε. Θυμάμαι πρωτοετής φοιτητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Έσεξ στην Αγγλία. Είχαμε Αμερικανούς που κυριολεκτικά δεν ήξεραν να κάνουν διαίρεση. Καλά, ξέρουμε και κάποιες Ελληνίδες και Έλληνες που δεν ξέρουν να κάνουν διαίρεση, αλλά γενικά το επίπεδο των μαθηματικών στη χώρα είναι αρκετά υψηλό. Όχι βέβαια τόσο υψηλό όσο είναι σε ασιατικές χώρες ή όσο είναι σε πρώην σοβιετικές χώρες, σε χώρες του προανατολικού μπλόκου που επίσης έχουν πολύ υψηλό επίπεδο στα μαθηματικά τους.

Αυτή ήταν η Air με το Talisman από το Moon Safari του 1998 και πάμε στο 2018 και τη Macy Gray για να ακούσουμε το White Man από το Ruby.

Αυτό ήταν η Måneskin με το The Loneliest από το Rush του 2023 και πάμε στον παλιό μου γνώριμο και φίλο, τον Bart Doberon από την Νορβηγία. Θα ακούσουμε το Reveries από το Mysteries του 1998.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: Αυτή ήταν η έννοια με τον Dan Andur από το The Celts, δηλαδή οι Κέλτες, του 1987. Έναν πολυφραθευμένο δίσκο.
1: Και πάμε στη Λωρίνα Μακένη για να ακούσουμε το The Seasons από το To Drive the Cold Winter Away του 1987 επίσης.

Αυτή ήταν η Όμνια με το Eleanor Plackett από το Naked Harp του 2015, ένα εξαιρετικό, εξαιρετικό πραγματικά medieval folk group από την Ολλανδία. Και πάμε στην Σαβάρνα Στίβενσον από τη Σκωτία για να ακούσουμε το Water από το Celtic Harp του 2000.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της αυξηνής εκπομπής Brainsan. Σας αποχαιρετούμε με την Jan Redpath και τον Bonnie Bessie Logan.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια σας!

0: γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
1: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
0: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
2: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Είναι το Μακαρονοτέρας από την Μακαρονοταράσα του. Σε μια βροχερή μέρα, όλη μέρα έχει ρίξει με το τουλούμι. Η Φλάφη είναι κάπου εδώ γύρω, γιατί φοβάται τις βροντές. Και όταν βροντάει είναι πάρα πολύ ήσυχη, μια και είναι κουλουριασμένη. Δεν κάνει μαγκές. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Μαζί μας έχουμε σήμερα ξεκινήσουμε με τις κυρίες, την Σκότη ή αλλιώς Φωτεινή Αγγελή από το podcast, και φυσικά τον γνωστό σε όλους Γιάννη Ζορμπά ή αλλιώς Αδόκιμο Γραφέα. Μια στιγμή να χαμηλώσω τη μουσική εδώ πέρα και να καλησπερίσουμε τα παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γεια σου, Φωτεινή, γεια σου, Μιχάλη.
0: Τι κάνετε, παιδάκια? Βρέχει εσάς κάτω?
2: Όχι, όχι. Δεν έχει βρέξει ακόμα.
0: Τίποτα?
1: Ναι, αλλά... ο ουρανός, Φωτεινή, κάπως δεν είναι.
2: Ναι, κάπως έτσι φαίνεται, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα η playlist έχει απ' όλα. Έχει και της Φωτεινής το Scotty Doesn't Know. Έχουμε του Αδόκιμου εδώ πέρα, βλέπω, μου έχει στείλει Southern Rock. Έχω βάλει και τα δικά μου εδώ πέρα κλασικά, ό,τι να είναι, παιδιά. Να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η επιλογή του Γιάννη. Black Soul Choir.
1: Να πάει καλά η νύχτα.
0: Άντε, μπράβο.

0: Επιστρέψαμε εδώ πέρα στο ομιλητικό μέρος της εκπομπής και συζητούσαμε πριν από λίγο με τα παιδιά, τον Γιάννη και τη Φωτεινή. Η Φωτεινή είναι το νέο μέλος της παρέας εδώ πέρα στο Radio Bed, μπήκε τώρα το καλοκαίρι. Ο Γιάννης και εγώ πόσα χρόνια έχουμε, ρε Γιάννη?
1: Εδώ στο Radio Bed πρέπει να είμαστε τέταρτη χρονιά.
0: Είχα ξεχάσει να σε ανοίξω στο μεταξύ. Λοιπόν, 4 χρόνια.
1: Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πρέπει να μπήκαμε στον 4ο χρόνο σιγά σιγά.
0: Όπου βετεράνοι είμαστε πλέον. Και συνολικά πόσα χρόνια έτσι ασχολιόμαστε?
1: Νομίζω είμαστε εκεί στα 10.
0: Αυτό φοβόμουν, μην πεις τώρα, ότι είναι δεκαετία.
1: Ενημέρωσε με, ρε Μιχάλη, τι θα λέω, να μην πάρει
0: να μην και ναι, γι' αυτό θέλω.
2: Έχω αεροδρόμιο μπροστά μου.
0: Ναι, άμα σκεφτείς ότι εσύ, Φωτεινή, τώρα μπήκες πρώτη φορά, τώρα σου έπιασες μικρόφωνο στη ζωή σου και μιλάς και τα λοιπά, έτσι.
2: Ναι.
0: Και σπουδάζεις και δημοσιογραφία.
2: Σπουδάζω και δημοσιογραφία, τώρα με δεύτερο έτος, γι' αυτό.
0: Α, ξεκινήσατε ή όχι ακόμα?
2: Ναι, έχουμε ξεκινήσει.
0: Πώς φαίνεται έτσι όλη η κατάσταση?
2: Είναι ωραία. Τώρα αρχίζουν τα μαθήματα και γίνονται λίγο πιο ειδικά. Στο επόμενο εξάμεινο νομίζω έχω και ραδιόφωνο. Οπότε πάει και καλύτερα.
0: Σας κάνουν και social media?
2: Ναι. Έχω πολλά μαθήματα τώρα σχετικά με τα social media και αυτά. Ένα μάθημά μου που είναι οπτικοακουστική παραγωγή είναι πώς φτιάχνεις και κάνεις edit βίντεο. Βέβαια και για απλά βίντεο στο TikTok και στα social media, αλλά και για μεγαλύτερης διάρκειας ταινία, ας πούμε, ή trailer, κάτι τέτοιο.
0: Είναι
2: και
0: απλά.
2: Για διαφήμιση βασικά.
0: Είναι απλά βίντεο στο TikTok?
2: Μπορούν να είναι απλά, μπορούν να είναι και πολύ πολύπλοκα. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κανονικότατα edit, να κάνεις edit κανονικά μέσα από κάποια εφαρμογή που κάνεις και για, ας πούμε, μεγάλο βίντεο στο YouTube.
0: Δηλαδή να το δουλέψεις στον υπολογιστή σου και να το ανεβάσεις ύστερα στο TikTok.
2: Ναι. Και πολλά από τα vlogs, ας πούμε, και τα μεγάλα βιντεάκια που είναι 10 λεπτά που κάνουν πολλοί influencers, νομίζω πλέον τα κάνουν κανονικά edit.
0: Ναι, οι παραγωγές στο YouTube, τις έχω δει και εγώ, θυμίζουν τηλεοπτικές παραγωγές. Βέβαια, το να στο TikTok, ρώτησα αν είναι πιο δύσκολο, γιατί όταν πρέπει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και σε ένα λεπτό να πεις κάτι πριν το χάσεις, γιατί θα φύγει ο άλλος, έχει μάθει να σκλωράρει συνέχεια, το θεωρώ πιο δύσκολο στην παραγωγή.
2: Πλέον υπάρχουν βιντεάκια μέχρι και 10 λεπτών, έχει αλλάξει η ρύθμιση της διάρκειας και μπορείς να φτάσεις μέχρι τα 10 λεπτά, οπότε γι' αυτό έχει γίνει και πιο σύνθετο.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν θα μπορούσα να μπαίνω στη διαδικασία πέρα από ραδιόφωνο να βάζεις και μια κάμερα και να εμφανίζεσαι και να βγάζεις ένα αποτέλεσμα, αλλά βλέπω πάρα πολλοί κόσμος το κάνει. Εσύ, Γιάννη, τι λες?
1: Εγώ τώρα τι να σου πω από την εποχή του Μαμούθ, δηλαδή τώρα, τι θες να αρχίσουμε να λέμε για τα ραδιογωνιόμετρα τα δικά μας? Φυσικά και έχουν αλλάξει πράγματα, η Φωτεινή είναι η νέα εποχή, έτσι, αυτό αντιπροσωπεύει. Εμείς έχουμε περάσει όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή από τα FM, τις κεραίες και τους πειρατικούς σταθμούς και έχουμε φτάσει στο σήμερα. Νομίζω πρέπει να συντονιστούμε και εμείς ως ένα βαθμό σε αυτά. Απαραίτητα τα κρίνω. Σίγουρα τα social θα βοηθήσουν, είναι μέρος της πραγματικότητας δηλαδή. Τώρα, το πώς θα κάνουμε εμείς εκπομπή είναι ένα άλλο πράγμα. Εμείς μπορεί να αντιπροσωπεύουμε κάποιες στιγμές και το λίγο πιο παλιό. Παροχημένο δεν πιστεύω ότι είναι, γιατί ένα ρομαντικό ραδιόφωνο όλοι θέλουν να ακούσουν. Αλλά νομίζω ότι η γνώση δεν είναι κακή να υπάρχει. Και σε αυτά που ανέφερε η Φωτεινή πριν λίγο.
0: Άρα λίγο πολύ είναι δύο διαφορετικά μέσα. Πού είναι διαφορετικά μέσα? Σε άλλη φάση θα ακούσεις ραδιόφωνο ή web radio άμα κάνεις τον κόπο, και σε άλλη φάση θα μπεις να καρφωθείς πάνω στην οθόνη του κινητού σου και να βλέπεις TikTok. Βέβαια πολλοί τώρα τα κάνουν και podcast παράλληλα σε αυτά τα, στις ίδιες λίγο πάνω πλατφόρμες. Βάζει ο άλλος το Spotify που παίζει μουσική, που δεν είναι ραδιόφωνο βέβαια. Ακούει και ένα podcast ή μπορεί να βάλει YouTube και να ακούει podcast. Έχουν συνδεθεί λίγο τα πράγματα. Αλλά το ραδιόφωνο παραμένει διαφορετικό.
2: Νομίζω. Απλά νομίζω ότι πλέον κυριαρχεί λίγο παραπάνω να μην είναι κάτι συγκεκριμένη ώρα, συγκεκριμένη μέρα, αλλά να το βάζεις όποτε θες να το ακούσεις. Δηλαδή νομίζω ότι τα παιδιά στην ηλικία μου αυτό επιλέγουμε παραπάνω. Δηλαδή ακόμα και από τις σειρές και αυτά, πλέον αντί να κάτσεις να δεις μια σειρά στη τηλεόραση, θα έχεις το Netflix ή αντίστοιχα κάτι άλλο και βλέπεις όποτε θέλεις, το σταματάς, ξανασυνεχίζεις. Αναλόγως με τον χρόνο σου.
0: Καλά, σίγουρα. Δεν είπαμε ότι κάποιος θα στηθεί στο ραδιόφωνο για να ακούσει τη συγκεκριμένη εκπομπή την τάδε ώρα. Με την έννοια ότι θα ακούει μονάχα το ραδιόφωνο. Αλλά ξέρεις, εκεί που κάθεται στον υπολογιστή και κάνει και δουλεύει, μπορεί να έχει ανοίξει το web radio του και να ακούει παράλληλα. Όπως εγώ στο γραφείο που είμαι τα πρωινά. Είναι πολύ καλή έτσι, φάση παρέα. Ξέρεις, δεν ξέρεις τι θα ακούσεις. Πότε θα το ακούσεις, αλλά ναι, ξέρεις ότι εκείνη την ώρα παίζουν ορισμένοι άνθρωποι, σου παίζουν μια μουσική που έχουν επιλέξει, ωραία μουσική, και είναι καλά. Είναι καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε κανένα πολύ μιλήσαμε, πάμε να ακούσουμε κανένα κομμάτι. Τι να βάλω τώρα, βάλω από μένα. Έπεσα πάνω, ρε παιδιά, σε ένα τραγούδι του Γιάννη Λογοθέρη, τραγουδέ ο Τσίμης Πανούσης, και είναι και πολύ επίκαιρο.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Σίγουρα έχω και πολύ χειρότερα θα πάει. Να δεις πώς θα πάει ύστερα.

0: Επιστρέψαμε εδώ πέρα στο Radio Bird. Είμαι το Μακαρονοτέρας, είναι η Φωτεινή, είναι και ο Γιάννης. Φωτεινή από το podcast, ο Γιάννης ο αδόκιμος γραφέας. Και μιλάμε γενικώς για ραδιόφωνο, social media, δημοσιογραφία. Αχ, αυτή η δημοσιογραφία. Και για τους Αμερικάνους που ήρθαν κάτι Αμερικάνοι. Με την κυρία Κίμπερλι τώρα έβλεπα ένα βίντεο στην Αμερική, πέρα από το απίθανο που είχε πει για τις κυβερνήσεις που ανεβοκατεβάζει. Παίζει πάρα πολύ ένα θέμα στο οποίο ζητούσε ούτε λίγο το πολύ 100.000 ευρώ από έναν λεφτά, δεν ξέρω τι το ρομάρο πως λεγότανε, για να της πληρώσει την πιστωτική κάρτα, λέει, την American Express, 100.000 ευρώ, είπα δολάρια. Και παράλληλα την κάνανε καζούρα σε μια εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή που έβλεπα, επειδή η ίδια η Κίμπερλι έβγαινε στο Fox News και έλεγε σε άλλους ότι όταν χρωστάνε, ξέρεις, πάνε, δούλεψε γκαρσόνι να τα πληρώσεις. Τα χρέη σου δεν πρέπει να σε βοηθάει κανένα στο κράτος, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Αυτά, ναι. Τι λέγαμε, λέγαμε για το ραδιόφωνο και πώς φαίνεται στη Φωτεινή. Η πρώτη της έτσι εμπειρία με το ραδιόφωνο και το podcast, να πω, δεν είναι podcast ακόμα, το podcast.
1: Πάει προς τα εκεί, ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, σου αρέσει τι?
1: Εντάξει, επειδή αναλύω και συγκεκριμένα θέματα από τα οποία πρέπει να διαβάσω. Μαθαίνω και πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Και είναι επίσης πιο εύκολο από ό,τι το περίμενα. Δηλαδή, για μένα το πιο δύσκολο είναι το τεχνικό, παρά το να βρω θέμα, να το αναλύσω και αυτά. Ίσα-ίσα πρέπει να χωρέσω σε μία ώρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Κοίταξε, το τεχνικό είναι μια ιδιομορφία του Radio Bird που δεν έχει φυσικό στούντιο. Yeah. Είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο, πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Και παρόλα αυτά βγάζω το καπέλο σε όλους τους παραγωγούς που με ό,τι μέσα έχουν καταφέρουν να βγάζουν πάρα πολύ καλές εκπομπές, άρτιες εκπομπές που σε ένα επαγγελματικό στούντιο δεν ξέρω τι παραπάνω θα μπορούσαν να δώσουν. Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ισχύει, ναι, ναι. Αλλά είναι καλό νομίζω και για μένα ειδικά που θέλω να ασχοληθώ με αυτά και που έτσι πηγαίνει κάπως η τάση της εποχής να τα κάνεις λίγο από το σπίτι σου. Είναι καλό που τα μαθαίνω λίγο πώς λειτουργούν.
0: Και θα τα μάθεις ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν σου κρύβω ότι και εγώ που ασχολούμαι τόσα χρόνια, όταν πήγα να δω πώς κάνεις βιντεάκι στο TikTok, και είδα αυτό το περιβάλλον μέσα από το κινητό να δουλέψεις, αν είναι δυνατόν για να κάνεις βίντεο editing, να βάλεις το ένα, να βάλεις το άλλο, όπως κάνει ο πιο πολύς κόσμος εκεί πέρα, δυσκολεύτηκα. Ήταν για μένα κάτι καινούριο. Το ότι πρέπει να κάτσεις να ασχοληθείς.
1: Ναι, μας είπαν στη σχολή ότι πλέον το να ξέρεις να κάνεις edit από πρόγραμμα, όχι απλά να κόψεις μερικά πράγματα, από κανονικό πρόγραμμα, είναι σαν να ξέρεις Word. Ειδικά σε αυτές τις δουλειές, ας πούμε.
2: Προαπαιτούμενο δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εννοείς.
0: Υπάρχουν κάποια στάνταρ, να είπες τώρα Word, υπάρχουν κάποια στάνταρ έτσι στην επαγγελματική παραγωγή πλέον μιλάμε, προγράμματα που χρησιμοποιούν, που πρέπει να ξέρεις, ας πούμε.
1: Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν πει κάτι συγκεκριμένο. Είναι πιο πολύ αναλόγως με το τι ποσό διαθέτει.
0: Ναι, ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα εκεί έξω και σύνθετα και υπάρχουν και νομίζω, Γιάννη, εσύ χρησιμοποιείς ένα δωρεάν πρόγραμμα που είναι τρομερά σύνθετο, έτσι. Το Da Vinci. Γιάννη.
1: Νομίζω και εμάς στη σχολή αυτό μας είπανε, ότι από αυτό θα ξεκινήσουμε για κάτι εργασίες που έχουμε.
0: Από τον Da Vinci. Μάλιστα. Καλά, συγγνώμη, μην κουράζουμε τον κόσμο με έτσι τεχνικά θέματα, αλλά okay, ήθελα να δω τι παίζει στην αγορά. Έτσι.
1: Από επαγγελματική. Σ' αρέσουν τα τεχνικά, γι' αυτό.
0: Τρελαίνομαι, ρε εσύ, τρελαίνομαι. Ο Γιάννης μας ακούει ή τον χάσαμε. Δεν βλέπω να μας ακούει, είναι μιουταρισμένος. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα. Τι να σου παίξω, από του Γιάννη να σου παίξω ή από τα δικά μου, Φωτεινή? Εσύ δεν μου βάλες ούτε μια επιλογή, σε έχω...
1: Όχι, όχι.
0: Εννοείται ότι ό,τι ώρα θέλεις μου λες να βάλουμε. Για πες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιάννη ή Μιχάλη.
1: Βάλε... Βάλε κάτι από του Γιάννη για να έχουμε
0: Άντε πάμε από το
1: διαφορετικά.
0: Γιάννη.

0: Βρήκαμε και τον Γιάννη που τον είχαμε χάσει προηγουμένως και επανήλθαμε εδώ πέρα στο Radio Bird. Εγώ, η Φωτεινή και ο Γιάννης και μιλάμε. Γιατί μιλάμε, ρε παιδιά? Μιλάμε για το Radio Bird, μιλάμε για το ραδιόφωνο.
1: Μιλάμε για διάφορα πράγματα γενικά. Δεν ξέρω. Πάτε κάτι βρίσκουμε να πούμε, γιατί την προηγούμενη φορά δεν σταματούσαμε.
0: Λοιπόν, ναι, νομίζω πρέπει να κάνεις την μαγική ερώτηση στον Γιάννη αυτή τη φορά. Λίγο πολύ εμένα με είχες βάλει κάτω μου, στα είπα όλα.
1: Τέλεια. Ωραία. Θα ρωτήσω λοιπόν, πώς ήταν η ζωή χωρίς κινητά? Όταν ήσασταν 20, ας πούμε, ή μου είχε πει ο Μιχάλης, εσείς δεν είχατε κινητά ακριβώς, οπότε πώς λειτουργούσατε?
2: Αυτό το λένε χτύπα κι άλλο. Λοιπόν, κάθωσέ μου και στρίψε το μαχαίρι. Λοιπόν, ναι, κάτσε. Πρέπει να κάνω μια προσπάθεια να θυμηθώ τα 20, Φωτεινή.
0: 1900, πόσο να σε βάλω, 90 ή 80.
2: 90. Εγώ είμαι το 70, δεν
0: πρέπει. Το 70, ναι. Λίγο το 71, άρα ναι, 90.
2: Θείο Μιχάλη.
0: Είναι λοιπόν το 1990. Και είναι ο Γιάννης.
2: Όχι, ούτε κατά διάνοια δεν υπήρχε αυτά. Ήταν έργα του Hollywood που βλέπαμε, ας πούμε, το κινητό τηλέφωνο στην κούρσα. Και δεν ξέρω αν ίσχυε κιόλας. Πώς ήταν η ζωή, με ρωτάς? Θα σου έλεγα πιο απλή σίγουρα. Ναι. Με λιγότερο άγχος σίγουρα. Το κινητό είναι μια δέσμευση, και μία και δύο θα έλεγα, και με τους εντοπισμούς και τα GPS και όλα αυτά, ακόμα περισσότερο. Εμένα με αγχώνει το κινητό. Δηλαδή, είμαι από τους ανθρώπους που το κλείνω το κινητό.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέει.
2: Θα το κλείσω το βράδυ το κινητό, θα το κλείσω σε διάφορες φάσεις. Το μισό το κινητό, δηλαδή θέλω να κάτσω, το έχω απλά για την ανάγκη της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν μπορώ να κάτσω στο κινητό, να χαζεύω νέα, να κάνω κάτι βίντεο που έλεγε ο Μιχάλης, ούτε για πλάκα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με την οθόνη αυτή. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στο κινητό. Γενικά τα πράγματα ήταν πιο απλά και θα έλεγα πιο ανθρώπινα τώρα σε εισαγωγικά. Ναι, πιο θερμά, ρε παιδί μου, υπήρχε το παρείστικο. Παίρνω πάσα τώρα από αυτό που είπες πριν με το podcast. Είναι ωραίο να ακούει ο άλλος οποτεδήποτε θέλει μια δημιουργία κάποιου. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι όμως δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή ότι 9 υπάρχει εκπομπή, θα μαζευτούν 10 φίλοι, θα την ακούσουν. Δεν λειτουργεί το παρείστικο, λειτουργεί το ατομικό. Ναι. Και είναι ίδιο της εποχής μας το ατομικό, έτσι. Το ατομικιστικό. Να προσθέσω.
1: Ισχύει, ναι.
2: Κοίτα, απ' την άλλη βέβαια, χαζά παιδιά, χαρά γεμάτα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μιχάλη, την δεκαετία του 90.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, δεν ήμασταν υποψιασμένοι για πολλά πράγματα, θα σου έλεγα. Κάτι που ίσως τα νεότερα παιδιά, και το βλέπω και από το γιο μου που τώρα είναι, κοντεύει τα 17, καμία σχέση.
1: Αυτό νομίζω είναι και καλό και κακό. Δηλαδή το ότι είναι όλα πολύ περίπλοκα, εμείς το συζητάμε με τους φίλους μου, το αισθανόμαστε που είμαστε 19, οπότε είμαστε νέοι, αλλά αρχίζουμε και λίγο να μπαίνουμε στην ενήλικη ζωή.
2: Σωστά. Με περισσότερο άγχος, αλλά πιο υποψιασμένοι. Τώρα που θα γίνει η ζυγαριά, δεν ξέρω. Έχετε δύσκολη εποχή, έτσι, έχετε πολύ δύσκολες εποχές. Και τότε ήτανε, είχε δυσκολίες, αλλά δεν ξέρω, ήταν το συννεφάκι που μας εμπόδιζε να τα δούμε.
0: Όντως, δεν έβλεπες τόσα πράγματα, δεν μάθαινες, δεν άκουγες τόση πολύ πληροφορία, τόσα πράγματα.
2: Δεν είχε αυτή την πληροφορία, ναι. Σωστά. Και μόνο αυτό είναι αγχωτικό, ρε παιδί μου, και ναι. Όλη αυτή η ροή πληροφοριών. Τώρα βέβαια είναι κάτι που λέω αρκετά συχνά και σε εκπομπές και σε φίλους, ότι ναι, μεγάλη, τεράστια ροή πληροφοριών προς ένα ρεύμα. Όμως. Mm. Δηλαδή πολλά πράγματα, πολλές διαφορετικές πληροφορίες προς ένα ρεύμα. Όχι προς το αντίθετο. Και είναι κάτι που με υποψιάζει γενικά, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι άλλα θέματα. Το ερώτημα είναι πώς ήταν τότε ή αν το επιλέγουμε τότε και σήμερα ή απλά μια αναφορά, Φωτεινή.
1: Και τα δύο. Πώς ήταν τότε και τι διαφορές έχει με σήμερα και ναι, άμα ήταν καλύτερα ή χειρότερα. Δεν ξέρω.
2: Ξέρεις τι, ίσως δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί τώρα είμαι στην ηλικία που είμαι και τότε ήμουνα 20.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ήμουνα σήμερα 20 τι θα επέλεγα. Οπότε δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή μου, γιατί δεν είμαι 20, οπότε θα είναι υποκειμενικό αυτό που θα πω. Εγώ τώρα στην ηλικία που είμαι θα επέλεγα εκείνη την εποχή. Αν θες να σου απαντήσω. Δηλαδή θα επέλεγα το πώς ήμασταν εκείνη την εποχή.
1: Νομίζω οριακά και εγώ θα το έκανα, γιατί κάπως έχεις ένα κινητό συνέχεια στο χέρι σου, συνέχεια υπάρχει μία διάσπαση, δηλαδή κάνεις μία συζήτηση και ταυτόχρονα ανοίγεις το κινητό και βλέπεις 100 άλλα πράγματα. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό δεν μας κάνει καλό. Συν το ότι όσο πιο πολύ σκρολάρουμε, πλέον, ας πούμε, δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για να κάτσεις να σκεφτείς. Δεν πάντα κάτι κάνουμε.
2: Μου κάνει εντύπωση που το αντιλαμβάνεσαι. Και
1: ναι.
2: Αυτό είναι στα πολύ υπέρ, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Δηλαδή, το να ζεις κάτι και να το αντιλαμβάνεις εκείνη τη στιγμή είναι εξαιρετικό, έτσι.
1: Ναι, είναι εξαιρετικό. Νομίζω, επειδή διαβάζω και πάρα πολύ και η σχολή μου βοηθάει σε αυτό, ότι ουσιαστικά μελετάμε την επικοινωνία των ανθρώπων, πώς λειτουργεί και διάφορα σχήματα σε αυτήν και τη σχέση τεχνολογίας και ανθρώπου. Είμαι από τα παιδιά της ηλικίας μου που αντιλαμβάνομαι αρκετά και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά της τεχνολογίας και βασικά δεν είμαι το παιδί που θα κάθεται όλη μέρα στο κινητό του. Προτιμώ κι εγώ, είναι η αλήθεια, να το κλείνω και πολλές φορές ενοχλούμαι κιόλας από τις ειδοποιήσεις και όλα αυτά. Τα συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά με τον Μιχάλη αυτά.
2: Σε αυτό σίγουρα βοηθάει ότι έχεις και άλλες προσλαμβάνουσες για να μπορείς να το συγκρίνεις, να το οριοθετήσεις και να επιλέξεις. Αυτό είναι από τα εξαιρετικά υπέρ, δηλαδή θα πρέπει να είσαι ευλογημένη που λέτε στα δικά σας μέσα.
1: Και βασικά το πιο κακό θεωρώ ότι είναι ότι τα παιδιά στην ηλικία μου δεν έχουν πλέον σχέση με το βιβλίο. Και για μένα αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα γενικότερα στην κοινωνία.
2: Σου αρέσει το βιβλίο, σου αρέσει το διάβασμα?
1: Πάρα πολύ.
2: Με την κλασική του μορφή ή με ένα PDF, με ένα, ξέρω εγώ...
0: καλή ερώτηση.
1: Όχι.
2: Ρωτάω
1: με την κλασική μορφή. Ναι, με την κλασική μορφή. Ναι.
2: Για μένα που λατρεύω τα βιβλία, ας πούμε, είναι η ερωτελεστία να διαβάσω ένα βιβλίο. Δηλαδή, θα το πάρω, θα το μυρίσω, θα ανοίξω τις σελίδες, την κόλλα, την καινούρια, θα το διατηρήσω ανέπαφο, τσακώνομαι συχνά και με δικούς μου ανθρώπους όταν δεν προσέχουν βιβλία μου, γι' αυτό και δεν τα δαντίζω πια. Ιδίως ο Stephen King, ας πούμε, που είναι και τα 80-85 βιβλία πόσα έχω, εκεί δεν τα πειράζει άνθρωπος, έτσι.
0: Έχει γράψει τόσα πολλά ο Stephen King, βέβαια.
2: Και παραπάνω, Μιχάλη, τόσα έχω καταφέρει να μαζέψω.
0: Ναι, βέβαια. Κρίνω από τις ταινίες που μια φορά βλέπω από πίσω και ότι είναι του Stephen King, ας πούμε, βασισμένο σε βιβλίο. Είναι πάρα πολλές, ναι, όντως.
2: Ναι, γιατί ξέρεις τι, έχει και πολλές νουβέλες που δεν αποτελούν βιβλίο, που μπορεί να τις βρεις σε κάποια μικρά.
0: Μπράβο.
2: Σε κάποια βιβλία που έχουν 5-10 μυθιστορήματα, διηγήματα, ή μπορεί να μην τα βρεις καθόλου. Να, αυτό θέλω να πω για να μην πλατιάσω, ότι αυτή η ερωτελεστία για μένα ισχύει ακόμα. Βεβαίως, ποιος έχει να δίνει συνέχεια, ιδίως αν διαβάζει πολύ 20 και 25 ευρώ για ένα βιβλίο, λέω εγώ. Ιδίως ένα νέο παιδί που τα χρειάζεται τα χρήματα. Άρα το PDF είναι μια λύση. Είναι μια λύση, γιατί εξακολουθεί να κάνει αυτό που θέλει, να διαβάζει. Το ζητούμενο αυτό είναι να διαβάζεις. Τώρα να το διαβάσει από βιβλίο, από ένα iPad, δεν έχει να λέει. Τη δουλειά του θα την κάνει, αλλά εγώ είμαι και μπαίνω και στην κλασική εικόνα του διαβάζω ένα βιβλίο, ας πούμε.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει και εγώ το προτιμώ σίγουρα.
0: Πάντως στην πράξη δεν έχω δει και πολλούς να κυκλοφορούν με tablet ή με κάποιο book reader ή e-reader αυτά τις τα Kindle, πώς λέγεται, της Amazon. Όλοι είναι, ή θα είναι με το κινητό τους ή κάποιες εξαιρέσεις θα είναι με το βιβλίο. Τουλάχιστον από αυτά που έχω δει εγώ γύρω μου. Στο εξωτερικό μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά το πράγμα, να έχει περάσει λίγο το να έχεις και ένα ειδικό ηλεκτρονικό αναγνωστή, πώς τα λένε αυτά τα tablet που είναι μονάχα για βιβλία. Αλλά στην Ελλάδα δεν το βλέπω να έχει περάσει πολύ. Να συνεχίσω εγώ με ένα τραγουδάκι από τη φοβερή playlist. Λοιπόν, τον έχω τρελάνει τον Γιάννη Λογοθέτη. Τραγουδάει ο Δημήτρης Πουλικάκος. Ρεγιαλάκια πονηρέ. Είναι ρετρό σήμερα λίγο οι επιλογές μου. Εντάξει, να με συγχωράτε γι' αυτό.
1: Τέλεια.
0: Πάμε.
2: Τέλεια.
0: Σίγουρα θα το έχετε ακούσει το κομμάτι, δηλαδή, και εγώ όταν το άκουσα ύστερα το θυμήθηκα. Πολλά χρόνια.

0: εννοούμε το yes. Πονηρές συναλλαγές με τον τάθε, με τον Δίνα, στο Λονδίνο, στην Αθήνα. Το βρήκες δηλαδή
1: το γραφείο του PC με ζωνέτα, με τζακούζι
0: και φοράς καιρός μπουρνούζι. Το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλεψε,
1: κανένα

Επιστρέψαμε εδώ στο Radio Bird. Είμαι το Μακαρονοτέρας, είναι η Φωτεινή, είναι ο Γιάννης. Μιλάμε για όλα, μιλάμε για όλα. Και μιλάμε και για το ραδιόφωνο. Και μια που είμαστε σε web radio εδώ στο Radio Bird,

0: Τα δικά μου, εντάξει, είναι μια ενότητα 7 εκπομπών με θέμα τις νότες, αυτά τα μαγικά συμβολάκια που τόσο έχουν προσφέρει ευρύτερα στη μουσική και στον κόσμο. Αναδρομή σε κάθε νότα, ιστορικά στοιχεία, κάθε φορά ψάξιμο, είχε αρκετό ψάξιμο αυτό το θέμα. 7 εκπομπές που θα ολοκληρωθούν τώρα, αν υπολογίζω καλά, και γύρω στα τέλη Νοέμβρη. Και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Έτσι θα έχουμε, αν δεν έχουμε εμβόλυμα, κάτι Halloween που λέμε μεταξύ μας, κάτι Χριστουγεννιάτικα κλπ. Θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος που θα είναι εκπομπές αφιερωμένες σε γκρουπ, σε νέες δουλειές, ενδεχομένως και σε κάποια άλλα θέματα που μπορεί να απασχολήσουν την επικαιρότητα και μπορεί και όχι. Και πάντα εμβόλυμα, εγώ υπολογίζω τα live που έχουμε τάξει φέτος με τον Μιχάλη
1: Ήδη,
0: να
1: όπως βλέπεις,
0: κάνουμε.
1: τα κάνουμε.
0: Ήδη ξεκινήσαμε και με τη Φωτεινή. Νομίζω κάπως έτσι θα πάμε και φέτος και θα είμαστε και μια χαρά και πολύ ευχαριστημένοι όλοι.
1: Έχεις πρόγραμμα. Μπράβο. Μου θυμίζει αυτούς που περνάνε, ξέρεις, πρώτοι στο πανεπιστήμιο. Α, εγώ, εντάξει, μωρέ, δεν διάβασα καθόλου, μωρέ, εντάξει. Έτσι τους καφέδες μου ήπια
0: Θα σου πω, είμαι εντελώς απρογραμμάτιστος άνθρωπος, ήμουνα τουλάχιστον τώρα, όχι τόσο. Αλλά επειδή η αγάπη για το ραδιόφωνο είναι πραγματική και μεγάλη, χωρίς αυτό δεν βγαίνει. Δεν θα είχα κάτσει ποτέ να βρω πληροφορίες, να βρω αυτά τα πράγματα που θέλω, να ηχογραφηθούν οι εκπομπές, να έχω την ευχέρεια για μετά να κάνουμε όλα αυτά που λέμε. Οπότε πρέπει να γίνει. Και για να το δέσω με την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται από το σπίτι, δηλαδή τα τεχνικά, το ένα, το άλλο, γιατί νιώθεις πάρα πολύ όμορφο όταν θα βγει ωραία η εκπομπή σου μετά. Νιώθεις μία νίκη, ρε παιδί μου, ότι τα κατάφερα με ό,τι εργαλεία έχει ο καθένας, έτσι. Και όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά του κάθε παραγωγού με αυτά που παλεύει να βγάλει μία αξιοπρεπής εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει όλοι στο Radio Bird.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι βγαίνει αποτέλεσμα που θα ήταν πολύ που είναι εφάμιλο με ένα στούντιο που θα ήταν στημένο εκεί πέρα με τον ηχολήπτη ή από κάποιον ηχολήπτη που απλώς θα πήγαινε ο άλλος και θα έμενε στην ουσία της εκπομπής, ας το πούμε. Τι τραγούδια θα παίξει, τι θα πει. Εδώ πέρα έχουμε ακόμα έναν τεχνικό σκόπελο που επειδή Γιάννη σε σένα και σε μένα αρέσουν ίσως αυτή η πρόκληση τεχνική, σε άλλους είναι σκόπελος, όπως το είπα. Και παρόλα αυτά βλέπεις το παλεύουν. Υπερνικά η αγάπη για το να βγάλεις κάτι, ένα αποτέλεσμα. Τα λέω καλά, Φωτεινή?
2: Ναι, τα λες πολύ καλά. Εμένα με τα τεχνικά δεν μ' αρέσουν, αλλά ευτυχώς εσύ τα διαχειρίζεσαι τα περισσότερα.
1: Εγώ τρελαίνομαι να σου εκεί πέρα να σκαλίζουμε συνέχεια. Λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα, λίγο κι αυτό. Για λέγε.
2: Ναι. Αλλά νομίζω, ναι, αυτό που είπατε κι εσείς, το πιο σημαντικό είναι ότι το αποτέλεσμα που βγαίνει, που συνήθως είναι πάρα πολύ ωραίο, και είναι μια πολύ ωραία δημιουργική διαδικασία. Και εγώ τώρα που ξεκίνησα, ήδη μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ θα συνεχίσω με τα podcast που αναλύω διάφορα θέματα. Δεν το προσανατολίζω με μια συγκεκριμένη θεματική. Άλλο το κάνω λίγο πιο πολιτιστικά, καλλιτεχνικά. Τώρα έχει αρχίσει να μ' αρέσει να παίρνω προσωπικότητες και να αναλύω διάφορα πράγματα που έτσι με πάει σε πολλά πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα. Και νομίζω έτσι
1: Ακριβώς.
2: θα συνεχίσω για την επόμενη
1: Γιατί
2: χρονιά. Ελπίζω
1: θα
2: να κάνω
1: δεις
2: και live.
1: τι γινόταν εκείνη την εποχή. Τελευταία φορά με τον Ντεγκόλα, το πούμε, περίμενα να ακούσω για τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Και είδα ότι το πήγες στον Μάη του 68. Και
2: Ναι.
1: ύστερα το πήγες και στον Σεπτέμβρη του 26.
2: Ναι. Αυτό τώρα αρχίζει και μ' αρέσει, ειδικά από τώρα που κάνω πιο πολιτικούς και όχι τραγουδιστές. Δεν το προσανατολίζω τόσο πολύ στους ίδιους, λέω μερικά βασικά πράγματα, αλλά κινούμε λίγο σε πράγματα το σημείο και με το σήμερα, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον, μ' αρέσει να τα ψάχνω κιόλας.
1: Πόσο καιρό, πόσο διάστημα σου παίρνει, ας πούμε, να ετοιμάσει μια εκπομπή από την στιγμή που κουπίσαι? Μα εγώ θα μιλήσω, ας πούμε, για τον Ντεγκόλ. Στο άσχετο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Χωρίς να είσαι προετοιμασμένη, μέχρι που θα στείλει στο αρχείο της εκπομπής για ανέβασμα.
2: Τώρα που έχω βρει, χρησιμοποιώ το Audacity, ξέρω ακριβώς τι θα κάνω στα τεχνικά.

0: και μου είναι πολύ εύκολο. Πρέπει το διάβασμα και η προετοιμασία της εκπομπής να παίρνει λίγο παραπάνω από την ίδια την εκπομπή, γιατί και τα φωνητικά μου κάπως μου πετυχαίνουν και δεν τα ξαναγυρνάω 15 φορές.
1: Αυτό είναι.
0: Οπότε θέλει ένα τρίωρο διάβασμα περίπου. Μετά χρησιμοποιώ φυσικά και το chat. Βάζω όλα τα άρθρα. Και αν έχω ακούσει
1: το chat GPT, να πούμε εδώ πέρα, το φτουκακά AI, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, τα βάζω όλα τα άρθρα εκεί πέρα, τα links και τα podcast, άμα έχω ακούσει κάποιο podcast, γιατί μερικές φορές ακούω. Και του βάζω να μου φτιάξει μία λίστα ουσιαστικά, και τώρα επειδή το έχω εκπαιδεύσει και έχει μάθει, μου λέει, α ναι, τέλειο, σου ετοιμάζω το επόμενο podcast, και μου βγάζει, ξέρω εγώ, όχι αναλυτικά, μου βγάζει σημειώσεις και εγώ μετά τα λέω πιο αναλυτικά, αλλά με βοηθάει σίγουρα στο πώς οργανώνω την εκπομπή μου και λέω πρώτα αυτό, μετά το άλλο, τα αλλάζω και βέβαια λίγο. Αλλά έχω εκεί πέρα ένα καλό σκονάκι, ας το πούμε.
1: Μάλιστα. Ακούς, Γιάννη, εδώ πέρα εμείς έχουμε μείνει πίσω λίγο. Βέβαια,
2: ακούω,
1: η αλήθεια...
2: Ακούω και...
1: Ναι,
2: πες Μιχάλη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι... εμένα με σκότωνε το αυτό το... Έβρισες τόσο υλικό στο διαδίκτυο, πρωτογένειας, όχι μέσω AI, ας πούμε, αλλά για να φτιάξω ένα outline, το τι θα κρατήσω, τι θα πω, πώς θα το πω, με σκότωνε όλη αυτή η διαδικασία. Μέχρι να ετοιμάσω εκπομπή. Κάποτε έκανα και εγώ εκπομπές τέτοιες με θεματικές. Τώρα δεν τολμάω, γιατί μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο στην προετοιμασία, αλλά δεν είχα αυτά τα εργαλεία.
0: Ναι, και εμένα είχα κάνει 2-3 εκπομπές με αυτόν τον τρόπο. Και πραγματικά ήταν τόσο χαώδες το τι θα βάλω από το κάθε άρθρο, πώς θα το βρω. Α, θέλω να πω και εκείνο, και σταμάταγα το record, γιατί έπρεπε να ψάξω πού το βρήκα και να το πω ακριβώς. Ενώ τώρα έχω τα βασικά σημεία μπροστά μου και πάνω σε αυτά λέω παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά, Μιχάλη, να τα ακούς. Εμένα προσωπικά μου παίρνει πολύ περισσότερο μια εκπομπή για να φτιαχτεί. Η έρευνα μόνο και από πηγές, από εφημερίδες που έχουν ανέβει από άρθρα κτλ. Θα μου πάρει 2 μέρες για πλάκα. Οπότε υπολογίζω ότι κάθε εκπομπή γύρω στις 4 με 5 μέρες. Εκεί είναι
1: η
2: δουλειά μέχρι το τελικό ανέβασμα. Με αφισάκια, με το τι θα έχει το αφισάκι, πώς θα είναι. Προσπαθώ δηλαδή να αποφύγω σαν το διάλογο το λιβάνι, το AI και στα αφισάκια. Και...
1: Α, καλά, για τα αφισάκια δεν το συζητάμε, και εγώ το έχω κόψει τελείως.
2: Ναι. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, εκεί 4 με 5 μέρες χρειάζονται σίγουρα για μια εκπομπή τώρα με κείμενα, έτσι τώρα.
1: Όλες οι εκπομπές λίγο πολύ, Γιάννη, έχουν πάντα ένα θέμα. Είναι θεματικές, ναι. Δηλαδή έχουν πίσω μια έρευνα, μια... Ξέρω ότι όλοι να ακούσω. Λίγες είναι οι μουσικές που έχεις κάνει πιο πολύ αφιέρωμα σε μουσικές. Οι πιο πολλές έχουν ένα θέμα μέσα και ξέρω ότι από πίσω έχεις ρίξει διάβασμα.
2: Έχει κείμενο, ναι, κείμενο αρκετό, ναι. Αλλά ξέρεις κάτι...
1: Έχει κείμενο αρκετό που έχεις διαβάσει, αλλά βγάζεις λίγο, δεν μιλάς πάρα πολύ.
2: Δεν θα σε φτάνει, ναι, μία ώρα. Θα πρέπει να μιλάω συνέχεια και οι ακροτές να ακούνε εμένα και όχι μία μουσική επένδυση, που πάντα δεν είναι τυχαία η μουσική επένδυση. Δηλαδή δεν είναι τυχαία. Ας πούμε τώρα...
1: Άλλο κομμάτι που χρονοβόρο. Αυτό που λες χρονοβόρο, να το συνδυάσεις με το...
2: Ναι,
1: με το,
2: ναι,
1: τι θα παίξει.
2: Και θυμάμαι, ας πούμε, μια εκπομπή για το Πολυτεχνείο, η οποία πρέπει να μου πήρε 2 εβδομάδες, που έπρεπε να βρω αποσπάσματα που ακούγονταν τότε από το ραδιόφωνο. Να συνθέσω, να δω ανθρώπους που έγραψαν ποίηση ή λογοτεχνία πάνω στο Πολυτεχνείο. Να τα συνθέσω όλα αυτά. Να βγάλω και την οργή, έτσι, για όλα αυτά. Μου πήρε πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω, μ' αρέσει, έτσι έχω συνηθίσει, έτσι θα βγει η εκπομπή. Τώρα αυτό που ήθελα να πω για τις νότες, όλα τα κομμάτια, σήμερα θα ακούσουμε το βράδυ για τη ρε, τη δεύτερη νότα. Ναι. Όλα τα κομμάτια είναι σε ρε μισό.
1: Το περίμενα αυτό.
2: Ναι, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι. Μπορεί να μην είναι πάντα κλασική μουσική που ήθιστε.
1: Όχι.
2: Αλλά ναι, ξέρεις. Έχει τη δουλειά του από πίσω.
1: Και εγώ όταν κατάλαβα, λέω τι πήγε 7 εκπομπές, δεν πήγε το μυαλό μου που διαβάζω το Sonic C στην πρώτη εκπομπή. C, Δεν πήγε το μυαλό μου ότι είναι η dog, ξέρω εγώ, στα αγγλικά. Μετά ξεκίνησε η εκπομπή, κατάλαβα που το πάει. Λέω τι κάθισε και έκανε ο άνθρωπος.
2: Και σίγουρα λέω. Και στα μυστήρια. Αρέσκομαι λίγο, θα μπορούσε να είναι και θέμα για άλλες εκπομπές αυτή.
1: Μα να την προλόγησα. Λέω, θα μου βγάλει καμιά για συχνότητες, ξέρω εγώ, κανένα παλάβω, κανένα απίθανο θέμα. Και ήταν τελικά οι νότες. Και λέω, μετά κατάλαβα ότι κάθε εκπομπή θα την πας τραγούδια από ρε, τραγούδια από μικ, τραγούδια από φα.
2: Έτσι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε προσωρινά τη συνομιλία εδώ πέρα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά στην δεύτερη ώρα, γιατί έχουμε δωρεάν πρόγραμμα στο δεν πληρώνουμε για να συνομιλούμε από εδώ πέρα εξ αποστάσεως, οπότε έχει αυτά. Θα ακούσουμε οπότε κανένα δύο κομματάκια συνεχόμενα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε στο RadioBird, Μιχάλης το Μακαρονοτέρας, Φωτεινή Αγγελή Σκότη, Φόρκαστ και Γιάννης Αδόκιμος, γραφέας, τέλος πρώτης ώρας.

0: Εδώ είμαστε. Ανοιχτά μικρόφωνα. Η Φωτεινή επέστρεψε στη σύνδεση με Αθήνα. Ο Γιάννης ακόμα αγνοείται. Έχει τεχνικά προβλήματα. Είναι το link. Πέφτει το link. Φωτεινή, εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι. Εδώ γεια σας και πάλι.
0: Γεια σας και χαρά σας. Πες ρε σε κανένα κομμάτι, για σκέψου όσο παίζουν αυτά τα δικά μας από πίσω. Σκέψου να, τι να σου βάλουμε.
1: Ωραία.
0: Γράψε το μου στο, σε κάποιο chat.
1: Ναι.
0: Και τη συνέχεια πάλι από μια επιλογή του Γιάννη, Ain't No Grave, όσο τον περιμένουμε να μπει και αυτό στην σύνδεση. Από τον Johnny Cash. Body down when I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Μπήκε και ο Γιάννης στο link. Γεια σου Γιάννη και πάλι.
2: Καλησπέρα και πάλι.
0: Τι κάνετε, καλά? Λοιπόν, λέγαμε εδώ πέρα με τη Φωτεινή καταρχάς ότι μας ξεγλίστρησες όταν σε ρωτήσαμε τι έκανες στα 20. Και την πήγες αλλού την κουβέντα, τι θα κάνουμε φέτος στο Radio Bird. Ναι. Όπως κατάλαβες, εγώ τώρα θέλω να ξεγλιστρήσω για να μην με ρωτήσεις τι θα κάνω εγώ φέτος στο Radio Bird.
2: Καλό. Λοιπόν, από ποιο ξεγλίστρημα να αρχίσουμε λοιπόν?
0: Δεν ξέρω. Εγώ, παιδιά, περιμένω μόνο για το Radio Bird το Halloween, ξέρεις. Είμαι Halloween-άκιας. Πώς και πώς θα πλησιάσουμε τις μέρες του Halloween, να κάνουμε τα αφιερωματάκια μας. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έχουν λείψει οι θεματικές εκπομπές, αλλά με τρομάζει η προετοιμασία, Φωτεινή. Και εκτός να βάλω και εγώ λίγο AI, να φανταστείς, στα ελληνικά καμιά φορά το AI μπορεί να σε πετάξει έξω, αν κάνεις πρωτογενή έρευνα. Παραδείγματος χάρη στο κομμάτι που θα σας παίξω αργότερα, που είναι, ας το φέρω λίγο πάνω στη λίστα, που είναι από τους Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη, τα Καλογεράκια, λοιπόν, από live, άμα είναι το σωστό αυτό που επέλεξα, έχει στην αρχή μια εισαγωγή, ένα κείμενο, το οποίο όταν το έβαλα να το ψάξει το ChatGPT, μου βγάλε τρία διαφορετικά άτομα, το είπανε. Ο Καμί, ο φιλόσοφος, η Μελίνα Μερκούρη και ο Μάνος Χατζηδάκης. Τελικά είναι το Μάνο Χατζηδάκη.
1: Α, ναι, από πληροφορίες, ειδικά βγάζει βλακίες.
0: Και τελικά έπρεπε να βρω σε ένα blog ενός ξεχασμένου, ένα ξεχασμένο blog, το απόκομα από το περιοδικό Το Τέταρτο του 1985 που του είχε ανεβάσει κάποιος και με φωτογραφία κιόλας, για να σιγουρευτώ ότι όντως είναι αυτό που διαβάζω από τον Μάνο Χατζηδάκη. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά αυτό, θα καταλάβετε τι σας λέω. Πού ήμασταν? Α, ναι. Και αυτά, το Μακαρονοτέρας δεν ξέρει τι θα κάνει φέτος στο Radio Bird. Θα συνεχίσει όπως είναι, έτσι, απρόβλεπτο και άτακτο, με τα ζωντανά του και τα λοιπά. Πού ήμασταν, Φωτεινή?
1: Ναι.
0: Τι προβλέπει για φέτος το μενού?
1: Εγώ τι βλέπω για το μενού? Είπαμε, εγώ αυτό που έχω ξεκινήσει συνεχίζω. Και βλέπουμε. Πιο πολύ εγώ κάνω αυτά με τα ομιλητικά. Θα αρχίσω να κάνω live. Αυτό είναι αυτό που έρχεται.
0: Α, λογικά. Θα κάνεις και live.
1: Ναι.
0: Πάλι με την ίδια μορφή, έτσι όπως είναι το... Η εκπομπή σου θα είναι πιο πολύ μουσική
1: ο
0: εκπομπή?
1: Ο στόχος μου είναι, ναι. Σίγουρα θα έχει παραπάνω μουσική σε live από ό,τι έχω τώρα στις γυρισμένες μου εκπομπές. Αλλά ναι, στόχος είναι έτσι να λύω θέματα και αυτά. Και ίσως βγαίνει πιο ωραίο, γιατί θα βγαίνει και λίγο πιο ελεύθερο.
0: Ναι, έχει την πρόκληση της βέβαια να διαβάζεις παράλληλα ή να κοιτάς σημειώσεις και να μιλάς και να προχωράει και εκπομπή. Αλλά ναι, έχει και το καλό.
1: Απλά,
0: αυτό. Ναι.
1: Αυτό με τη μορφή που σου είπα ότι το κάνω, που τα έχω διαβάσει και μετά τα βάζω στο chat και έχω τη λίστα μπροστά μου, οπότε όλες οι βασικές πληροφορίες είναι μπροστά μου. Μετά τις παραπάνω λεπτομέρειες μου είναι πάρα πολύ εύκολο να τις αναλύσω.
0: Μάλιστα. Γιάννη, όπως δεις, εμείς τα είπαμε τα δικά μας. Φωτεινή, θες να βιάζεις κι άλλο του Γιάννη ή είναι εμένα το κομμάτι που διάλεξες?
1: Ας βάλουμε πρώτα
0: να βάλουμε
1: ένα τραγουδάκι. Λοιπόν,
0: και μετά Γιάννη ετοιμάσου. Σου έρχεται ερώτηση δημοσιογραφικής φύσης. Λοιπόν, come as you are, Nirvana.

0: Έλα το πλάτη.
1: Ακούσαμε και τους Νιρβάνα, ακούσαμε και τη Φλάφη, ακούμε και τη Φωτεινή και τον Γιάννη τον αδόκιμο γραφέα που ξεκλειστράει από τις ερωτήσεις της Φωτεινής, αλλά αυτή τη φορά δεν τη λιτώνει. Οπότε Φωτεινή, το μικρόφωνο σε σένα.
2: Ωραία, τέλεια, θα συνεχίσω εγώ τώρα, θα ξαναεπιστρέψω πίσω στο πώς ήταν όταν ήσασταν 20. Εντάξει, τώρα για τα κινητά, τις τεχνολογίες και αυτά μιλήσαμε. Εμένα με ενδιαφέρει λίγο και γενικότερα, ήταν πολύ, για μένα, ήταν πολύ διαφορετικές οι κοινωνικές συνθήκες, ας το πούμε. Τι θα περίμενε ένας άνθρωπος στα 20 του, δηλαδή εμάς ήδη τελειώνει στο σχολείο, πες ότι μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο, από την αρχή ξεκινάει να είναι πρόβλημα το πώς θα μείνω μόνος μου, θα τελειώσω το πανεπιστήμιο, τι θα κάνω μετά, θα βρω δουλειά και θα βρω μια δουλειά που θα έχει κάποιο νόημα, ενώ ότι δεν θα μπορώ να αυτοσυντηρούμε. Για πόσο καιρό θα συνεχίσω να ζω στο σπίτι μου, ας πούμε, και απλά να έχω τη δουλειά μου και να χρησιμοποιώ τα χρήματα από αυτή σαν χαρτζιλίκι για να βγω. Δεν ξέρω. Τότε ήταν διαφορετικά.
3: Φαντάζομαι σε μένα στρέφεται η ερώτηση.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω κάνει μιούτρο μικρόφωνο, απαντάω εδώ πέρα κάτι στη Νίκη στο τσάτ. Έχουμε συνομιλία, έχω χάσει επεισόδια.
3: Ναι. Ναι, αγχώθηκα τώρα έτσι όπως τα έπες. Αγχώθηκα με το τι αντιμετωπίζεται σήμερα. Δηλαδή, τότε, ας πούμε, η μεγάλη διαφορά ήταν ότι ενώ τώρα έχετε κάνει, ας πούμε, και από 10 τεστ προσωπικότητας, κάπως το λένε αυτό, δεν θυμάμαι, για το πού ενδεχομένως έχετε την τάση, την δυνατότητα να περάσετε, πού στοιχειοθετείτε από το χαρακτήρα κτλ. Εμείς τότε είχαμε, ας πούμε, μία ώρα που λεγόταν σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ΣΕΠ, η οποία, όπως καταλαβαίνεις, ήταν η ώρα του παιδιού. Άρα, κανένα σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Εν ολίγης, δεν ξέραμε πού πηγαίναμε, Φωτεινή. Πολύ λίγες οι πληροφορίες, ούτε καν γνωρίζαμε τι μπορεί να σημαίνει το ένα πανεπιστήμιο ή το άλλο, ή άλλη σχολή, ή το ΤΕΙ κτλ. Βέβαια, το μετά ήταν λίγο πιο εύκολο. Πιο εύκολο. Τι εννοώ. Δεν υπήρχε αυτή η δυσκολία, ας πούμε, που υπάρχει τώρα με αυτό το πράγμα που γίνεται με τα ενίκια και τα λοιπά, το οποίο είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό για έναν άνθρωπο να μην μπορεί να νοικιάσει όχι μόνο το φοιτητή να σπουδάσει, το γιατρό που θέλει να δουλέψει, ας πούμε, στην απομακρυσμένη θύρα, τον άνθρωπο που θέλει να μείνει κάπου με την οικογένειά του και αυτά που ζητάνε είναι εγκληματικά. Δυστυχώς αυτή είναι η ροή της κοινωνίας. Όχι, δεν είχαμε τέτοια θέματα. Από την άλλη, ναι, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή με ένα πανεπιστήμιο και με ένα lower τότε, έτσι, όχι proficiency που έχετε όλοι από τα 16, ήταν σαφώς πολύ καλύτερα τα πράγματα τότε.
2: Yeah.
3: Όπως σου είπα, πιο πολύ το κάνω focus πιο πολύ στο ότι δεν είχαμε καμία ενημέρωση όμως. Δηλαδή πολλά παιδιά και φίλοι μου και γνωστοί μου πήγαν να σπουδάσουν κάτι το οποίο δεν ξέραν καν τι είναι.
2: Ναι.
3: Έτυχε και περάσαν εκεί δηλαδή, αλλά δεν ήταν απαραίτητα και αυτό που θέλανε ή αυτό που θα όριζε την μετέπειτα ζωή τους επαγγελματικά, έτσι.
2: Ναι, δυστυχώς νομίζω και σήμερα αυτό δεν έχει αλλάξει πολύ. Γιατί ειδικά για τα ελληνικά πανεπιστήμια, για τα ξένα υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που μπορείς να βρεις. Για τα ελληνικά πανεπιστήμια και το δικό μου σχολείο, το οποίο υποτίθεται ότι είχε τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού και κάναμε από τη Δευτέρα Λυκείου συναντήσεις με ψυχολόγους κτλ. Με κάτι τεστ τα οποία γελούσαμε που τα βλέπαμε, με ερωτήσεις του τύπου «Θέλεις να βοηθάς τον κόσμο? Ωραία, γίνε ψυχολόγος». Τέτοιες ερωτήσεις.
3: Επαγγέλματα υγείας, ας πούμε.
2: Ναι. Για τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες ή αν υπάρχουν θέλουν πολύ ψάξιμο και κανένα παιδί στην ηλικία των 17 δεν κάθεται να το κάνει, γιατί επίσης μας παρουσιάζουν στις πανελλήνιες, ας πούμε, άμα διαβάζεις, υπάρχουν σε μία κατεύθυνση μόνο 4 σχολές, ας πούμε, είναι νομική, ιατρική, πολυτεχνείο και ΑΣΟΕ. Δηλαδή η top που είναι από βαθμούς. Οπότε, ας πούμε, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει η σχολή μου ακριβώς. Δηλαδή, ήξερα ότι υπάρχει δημοσιογραφία, αλλά δεν είναι σχέση δημοσιογραφία, είναι επικοινωνία και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Όλο αυτό δεν ήξερα τι σημαίνει και δεν υπήρχε δεν ήταν εύκολος ο τρόπος να το βρεις και να ενημερωθείς γι' αυτό. Δηλαδή, χρειάζεται να θέλεις πολύ να το ψάξεις και τα περισσότερα παιδιά δεν θέλουν, γιατί πιέζονται παραπάνω από το να διαβάσουν και διαβάζουν μάλιστα χωρίς στόχο. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα. Ότι ο λόγος που οι περισσότεροι δυσκολεύονται τόσο πολύ με τις πανελλήνιες, για μένα είναι ότι διαβάζεις και για να περάσεις κάπως στις πανελλήνιες πρέπει να το κάνεις για σένα, να είναι ένα στόχος σου. Αν δεν υπάρχει αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο και όντως είναι μια μεγάλη πίεση.
3: Η πίεση παραμένει. Η πίεση θα είναι και τότε ίδια, Φωτεινή. Το θέμα είναι ποιο, ότι αυτή τη στιγμή έχεις μια εικόνα. Έχεις μια μεγάλη εικόνα ότι υπάρχει και αυτή και αυτή και αυτή η σχολή που έβλεπα εγώ, ας πούμε, τώρα από νέα παιδιά. Εμείς δεν ξέραμε καν ότι υπήρχαν αυτές οι σχολές. Δηλαδή τώρα βλέπεις, ναι, okay, μια ονομασία, μια σχολή, ξέρω εγώ, βιολογικής εφαρμογής υπολογιστών, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που είναι κάπου στην Ελλάδα. Τότε δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει αυτό. Τώρα ενδεχομένως και μόνο από τον τίτλο μπορείς κάπου να ψάξεις να δεις τι γίνεται, τι είναι αυτό κτλ.
2: Ναι,
3: τότε δεν γνωρίζαμε καν. Δηλαδή βλέπαμε το μηχανογραφικό και λέγαμε okay, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι μόρια μπορεί να έχει αυτό και τα λοιπά, και πηγαίναμε σαν τα πρόβατα στη σφαγή, έτσι.
2: Ναι.
3: Σίγουρα έχετε πολύ περισσότερη ενημέρωση. Τώρα, αν τελικά αυτό είναι καλό ή κακό για το άγχος που έχετε, δεν θα το κρίνω. Σίγουρα όμως έχετε και πολλές άλλες δυσκολίες που εμείς δεν είχαμε.
2: Σίγουρα, κάθε γενιά υπάρχουν διαφορετικές δυσκολίες.
3: Δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου, αυτό το να βρει ένα σπίτι ή ένα φοιτητής, ναι, είναι τραγικό έτσι. Δηλαδή ξεκινάει μια οικογένεια ολόκληρη από τον Αύγουστο, πότε βγαίνουν, ξέρω εγώ, τα αποτελέσματα, ένα μία παλεύει, πες με Χαλκίδα, Κίμη, ξέρω εγώ, Κοζάνη, Πάτρα, Καλαμάτα, οπουδήποτε, να πάει να βρει, ρε παιδί μου, κάτι να μείνει το παιδί. Και μιλάμε τώρα για τιμές απίστευτες, έτσι. Δηλαδή όπως είναι τα ενίκια εγκληματικά, είναι και ακριβώς για τους φοιτητές εγκληματικές τιμές. Δηλαδή, και κάπου εκεί βέβαια έρχεται ο νομοθέτης ο σοφός και η τρίτη πηγή και θα σου πει «Και γιατί να πας τώρα στην επαρχία να σπουδάσεις και δεν πληρώνεις ένα κολέγιο, ας πούμε».
1: Για όλα έχει λύση. Για όλα υπάρχει λύση στην εποχή μας.
3: Στην πόλη σου, χωρίς να πας εκεί, τα ίδια λεφτά θα δίνεις. Ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, το μήνα χοντρά-χοντρά. Δώσε 8-10 χιλιάρικα να τελειώσεις ένα κολέγιο, έτσι. Οπότε να αποδομήσουμε κι άλλο την δωρεάν εκπαίδευση, τη δωρεάν παιδεία κλπ. Να μην μακρηγορήσω.
2: Ναι.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και καμιά φορά την κοινικότητα που εκφράζεται η εξουσία, ας το πούμε, να το κάνω εγώ λίγο πιο πολιτικό το θέμα, που σου λέει και γιατί να μην πας να μείνεις και με συγκάτοικο στο κάτω-κάτω. Και δεν μιλάω μόνο για το φοιτητή πλέον, μιλάω και για τον νέο εργαζόμενο και τα λοιπά. Ποιος σου είπε, λέει, ότι θα πρέπει να μένεις και μόνος, να σου αρχεί ο μισθός από τη δουλειά, αν βρεις δουλειά, για να μείνεις σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, και να το συντηρίζεις μόνος σου. Και βλέπεις ότι αυτά στο εξωτερικό παλιότερα υπήρχαν να μένουν συγκάτοικοι στην αρχή. Δεν τα είχαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τώρα βλέπω σιγά σιγά γίνεται και έρχεται και στη χώρα μας για τους νέους. Κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου δεδομένο τη δεκαετία του 90, Φωτεινή, που ήμασταν σε ένα πολύ ωραίο συννεφάκι με ιδέες του στυλ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει μια συνομοσπονδία, ξέρω εγώ, ομοσπονδία κρατών σε στυλ Ηνωμένων Πολιτειών και όλοι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και τα λοιπά.
3: Και μια μικρή ένσταση, Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως.
3: Μίλησες για κοινική εξουσία. Επειδή η εξουσία αντιπροσωπεύει εμάς, θα μιλάς για μια κοινική κοινωνία. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κυριούλης ή η κυριούλα που νοικιάζει ένα σπίτι θα ζημιώσει αν αυτό το σπίτι το νοικιάσει 500 ευρώ και δεν κοιτάξει να το νοικιάσει 800-900 ευρώ. Μπορεί και με τα 500 ευρώ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Να βγάλει τα χρήματά του, να κερδίσει και κάτι από αυτό χωρίς να γίνει απάνθρωπος. Και βέβαια, πολύ διαφορετικά θα του φερθεί ο νικάρης, ο άνθρωπος που θα χρειαστεί να νοικιάσει όταν πληρώνει ένα σπίτι και το πληρώνει σε καλή τιμή. Θεωρώ ότι θα το σεβαστεί και καλύτερα. από έναν άνθρωπο που πληρώνει το σηκώτητο και το μισό νεφρό για να βγάλει ένα μηνιάτικο για τον Νίκη.
1: Έτσι. Πάμε να ακούσουμε το «Δεν πάμε καλά», αυτό που σας έλεγα με το κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη, άμα τελικά δεν με ξεγελάσαν και εμένα οι πηγές μου, από τους Καλογεράκηδες από ένα live το καλοκαίρι.
4: 50 εκατομμύρια πέθαναν για να περιφρουρήσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασμό και την ελευθερία ανθρώπων και ιδεών. 50 εκατομμύρια άνθρωποι νεκροί φύγανε λάθος, γιατί νικήσανε στα αλήθεια οι νικημένοι και μας αφήσανε κληρονομιά μεθόδους βίας, εθισμό στην ανελευθερία, τον φόβο καθημερινό μας σύντροφο και ένα παντοδύναμο κράτος να μας ελέγχει και με κομπιούτερς να μετράει τα δάκρυά μας. Πολεμήσαμε 3 δικτατορίες κι όμως μετά τον πόλεμο κατασκευάσαμε 33 κι όλο φυτρώνουν νέες με τα ηλεκτροκίνητα βασανιστήρια, τα κομμένα χέρια και τις μητέρες να αναζητούν στις πλατείες τα χαμένα παιδιά τους, με την παροχή προστασίας στους εγκληματίες, με το ανενδίαστο ψέμα επίσημο προσωπείο των πολιτικών και την αστυνομία σπλάχνο εκ των σπλάχνων μας να εκπροσωπεί ό,τι χολεριασμένο και άρρωστο κρύβει βαθιά μέσα του ο άνθρωπος για να προστατέψει με έναν ακάθαρτο μανδύα τις έννοιες έθνος, πατρίδα, σπίτι, εκκλησία, κράτος και οικογένεια. Χειροκρότημα. Και αυτό το υπέροχο κείμενο το κλείνει κάπως έτσι. Λέει, κορίτσια και αγόρια με γυαλιά, έτσι καθώς κοιτάτε με απορία και αγανάκτηση για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, είμαι μαζί σας και σας αγαπώ.
5: Αρκεί να διαβάσεις τις εφημερίδες, να ακούσεις τα νέα από το ραδιόφωνο, να δεις τις ειδήσεις στην τηλεόραση για να καταλάβεις τα πράγματα δεν πάνε καλά. Παρά τις διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους περί του αντιθέτου, ο κόσμος ανατρέπει τους νόμους της φύσης.

αυτό που συμφέρει. Αν είσαι σκατά, μυρίζεις. Αλλά αν είσαι μέτριος, τι κάνεις. Αν είσαι μέτριος, βρίσκεις τον τρόπο. Σε εξουσιάζεις, κομπλεξικά ρυθμίζεις τα πάντα. Κι όλα εμάς τα ελεύθερα τα παιδιά μας κάνεις δούλους.

0: Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, τα Καλογεράκια, live, ζωντανό, δίσκος του 2026 βλέπω, δεν πάμε καλά με κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη από το περιοδικό Τέταρτο τον Ιούνιο του 1985, παρακαλώ, είχε γραφτεί η εισαγωγή που ακούσατε στο τραγούδι και αναφερόταν σε κάποια επεισόδια που είχαν γίνει στα Εξάρχεια και στην Νομική εκείνη την εποχή των, και υπήρχε πάλι όπως και στην εποχή μας περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας και συγκάλυψης και τα γνωστά και τα γνωστά μεμονωμένα περιστατικά. Λοιπόν, πού ήμασταν, στο ότι δεν πάμε καλά ή πάμε καλά? Το live πάει καλά το δικό μας, έτσι? Φωτεινή, ναι. Γιάννη.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Έχει περάσει η ώρα και δεν το έχουμε καταλάβει, η αλήθεια.
0: Ναι, μπήκαμε τώρα στο τελευταίο μισάωρο. Θα σταματήσουμε και λίγο νωρίτερα για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα με την αρχή της εκπομπής σου, Γιάννη. Που ωραία, σήμερα θα καλά. Μιλήσει για την Νότα Ρε, μας είπες, έτσι?
1: Ναι, συνεχίζουμε αυτό το αφιέρωμα. Έχουμε διάφορα πράγματα, ιστορικά στοιχεία κτλ. Και βέβαια μουσικές που πατάνε πάνω σε αυτή την Νότα.
0: Παίζει ρόλο αυτό το πράγμα στο τραγούδι, δηλαδή άμα θα το παίξει από Ρε ή άμα θα το παίξει από κάποια άλλη νότα, ας το πούμε, κλίμακα, έτσι τα λένε στην μουσική ορολογία?
1: Κοίταξε, Άδης, είναι κάτι που κάνοντας αυτή την εκπομπή, ετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή, το διάβασα πάρα πολύ, έψαξα πολλές πηγές. Μόνη της μία νότα δεν οριοθετεί κάτι. Έτσι. Έχει να κάνει με το τι ακολουθείτε, πώς είναι όλη η συμφωνία, πώς την έχει σκεφτεί ο δημιουργός κτλ. Δεν προσδίδει κάτι. Έχει ένα χαρακτηριστικό, αλλά από εκεί και πέρα, αν η υπόλοιπη σύνθεση το βοηθήσει ή το αναιρέσει αυτό το χαρακτηριστικό, δεν θα φάνει τίποτα. Μπορεί, ας πούμε, μία κλίμακα να είναι πιο λαμπρή, πιο δυναμική και τα λοιπά. Όμως εξαρτάται από όλη τη δημιουργία του συνθέτη για το αν θα φανεί έτσι, αν θα είναι τελικά πιο λυπητερή, πιο θα βγάλει άλλα συναισθήματα. Είναι πολλοί παράγοντες που θα παίξουν ρόλο πάνω σε αυτό.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ξέρεις. Εγώ νόμιζα πάντα... παίζει ρόλο που λέει που θα τραγουδήσει ο τραγουδιστής, ας το πούμε, που του βγαίνει καλύτερα η φωνή, μέχρι εκεί πέρα. Όχι ότι και σε ένα instrumental κομμάτι θα έπαιζε τόσο πολύ ρόλο άμα θα το παίξεις από τη Ρε ή από κάποια άλλη νότα, κάποια άλλη κλίμακα.
1: Είναι και το αυτή του κάθε ανθρώπου, έτσι. Είναι και το πώς το εκλαμβάνεις εσύ ακούγοντας κάτι.
0: Τώρα μου θυμίζεις μια γελιογραφία που είδα. Έτσι, ναι, ακούσε σε κάτι και νομίζω ότι όλοι ακούνε σαν εσένα, το πούμε. Όπως έλεγε, μέχρι να ανακαλυφθούν τα γυαλιά, περάσαν χιλιετίες που ο Μοιοπάς νόμιζε ότι όλος ο κόσμος έβλεπε σαν αυτό, να το πούμε, έτσι θολά.
1: Σωστά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Το μαγικό όμως, το μαγικό ποιο είναι, ότι φτάνουν αυτές οι 7 νότες για να μιλάμε σήμερα και να ακούμε ραδιόφωνο, να ακούμε μουσική, να υπάρχει τέχνη της μουσικής, η τέχνη των οργάνων, 7 νότες είναι. Δηλαδή, αν το καλώς σκεφτείς, είναι τρομακτικό. 7 νότες και μεσοδιαστήματα. Από εκεί και πέρα είναι ήχοι, είναι κλίμακες, είναι, ας πούμε, βυζαντινή μουσική, έχει ήχους που σε παραπέμπουν από ευρωπαϊκά μέχρι και, ξέρω, Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή έχει άλλες κλίμακες, αλλά το πώς θα παιχτούν θα βγάλει όλα αυτά τα εκατομμύρια αποτελέσματα.
0: Μόνο από 7 νότες.
1: Μόνο από 7 εκατουσία είναι 7 νότες.
0: Και εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα να παράγονται καινούργια κομμάτια και υπάρχει ένα από τα καλά της τεχνολογίας, ότι υπάρχει πλέον, μπορείς να έρθεις σε επαφή με πάρα πολύ πράγμα. Βέβαια, στο πάρα πολύ πράγμα πρέπει να καταφέρεις να το βρεις κιόλας. Και εδώ πέρα καμιά φορά ο αλγόριθμος... Ναι, να το επιλέξεις ακριβώς. Και ο αλγόριθμος δεν σε βοηθάει πάντα. Αλλά πάντως, σε σχέση με παλιότερα που έπρεπε να περάσεις αποκλειστικά από μια δισκογραφική εταιρεία για να βγει προς τα έξω η μουσική σου, πλέον από τα καλά της τεχνολογίας είναι ότι ο καλλιτέχνης μπορεί να έρθει σε επαφή με το κοινό και μέσα και μόνος του στην ουσία να κάνει την παραγωγή του, να κάνει την διανομή του μέσα στις πλατφόρμες, πάντα με το αντίστοιχο, εντάξει,
1: μέχρι εκεί, βέβαια, Μιχάλη, μέχρι εκεί. μέχρι εκεί. Γιατί μετά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και πέρυσι που είχαμε κάνει το αφιέρωμα με το συγκρότημα αυτό που είχα στην εκπομπή μου, που είναι νέα παιδιά δηλαδή, είναι γειτονάκια κτλ. Μέχρι εκεί. Τα πληρώνουν όλα μετά. Ούτε προσδοκούν σε κέρδη κτλ. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να πατηθούν εκατομμύρια κλικ σε ένα YouTube για να βγάλουν τα προστοζή.
0: Άρα...
1: Είναι εύκολη τέχνη να την ακούσεις. Δηλαδή αν θέλεις να κάνεις μόνο αυτό, να ακουστεί αυτό που θέλεις, ναι, είναι εύκολο. Αν θέλεις να ζήσεις από αυτό...
0: Να βγάλεις δηλαδή, χρήματα δηλαδή. Να βιοποριστείς.
1: Αν θέλεις πραγματικά να συνθέσεις κάτι, αλλά αυτό θα σου πάρει το χρόνο που πρέπει, έτσι. Τη δουλειά που πρέπει να κάνεις και τα λοιπά και... Μοιραία, αν δεν έχεις έσοδα από κάπου αλλού, έχεις μπει μέσα.
0: Άρα και πάλι είναι το μεράκι, το πούμε, που θα το κρατήσει αυτό ζωντανό. Σωστά. Τουλάχιστον στους ανεξάρτητους που δεν είναι με κάποια δισκογραφική εταιρεία ή μια εταιρεία παραγωγής, ξέρω εγώ, που κάνουν...
1: Τώρα, άμα παίξεις το σειρμό, ας πούμε, και ό,τι θέλεις ακούγεται μόνο και μόνο για να ακουστεί ένα hit που θα το ξεχάσουν σε ένα μήνα, ναι, εντάξει, εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα, εκεί είναι αρπαχτές.
0: Τώρα αυτό μου θυμίζει το μεγάλο θέμα που δεν ξέρω αν είδες και εσύ, Φωτεινή, στις ειδήσεις μετά την Μαζονοκιάδα. Έχουμε το θέμα Καρβέλα και Βύση που συγκλονίζει,
2: ναι,
0: την...
2: Φυσικά και το είδα.
0: Όπου κάτι έγινε. Ναι. Δηλαδή, και έλεγα, μιλούσα με τον Μανώλη το πρωί, πήραμε καφέ εδώ πέρα το γειτονάκι μου και του λέω, ρε φίλε, Καρβέλα και Βύση άκουγα στα 15 μου, τη δεκαετία του 80, Γαμώτο δηλαδή, θα βγω σύνταξη και θα ακόμα με Καρβέλα και Βύση θα σχολιάσω σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχουν άλλα παιδιά, άλλοι άνθρωποι που παίζουν μουσική, που κάνουν ωραία πράγματα. Εντάξει.
1: Γιατί, μια χαρά λειτουργεί. Μια χαρά λειτουργεί, γιατί η Βύση τώρα στα 60 φεύγα, 95.000 στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο Ολυμπιακό στάδιο, εντάξει, ήταν και κάποιοι που δεν ήταν ποτέ στην αυλία γιατί δεν μπορέσαν να μπουν λόγω κακής οργάνωσης.
0: Αυτό που έλεγες για την κοινωνία, έτσι. Ναι. Υπάρχει μια κοινωνία, υπάρχει ένα κοινό που θα πάει στη Βύση, ας το πούμε.
1: Υπάρχει ένα κοινό και μια χαρά εξυπηρετεί και η Βύση με τον Καρβέλα όλη αυτή την δισκογραφία, ας πούμε, γιατί είναι πολύ προτιμότερο, παιδί μου, τώρα που θα κάτσει στο καναπέ. Να ακούσει έτσι και ένα κουσκούς τι έγινε με τον Καρβέλα, πώς είναι με τη Βύση και τα λοιπά. Τι να ακούσει τώρα, Τιμό το Ρόιλ που είχε τελικά δύο νεκρούς.
2: Αυτό ήθελα να πω και
1: αυτό,
2: εγώ.
1: Αυτό, να ακούσει, είναι... όχι. Εντάξει,
2: σημαντικό να ασχολούμαστε με αυτά.
1: Α, γεια σου, τώρα χαλάσουμε τη διάθεσή μας. Γιατί πέθανε και το δεύτερο παλικάρι. Ο πρόεδρος
0: έφυγε. Πέθανε.
1: Ναι, να μην μιλήσουμε για μέτρα ασφαλείας εκεί πέρα, να μην μιλήσουμε για υπερεργολάβους και τα λοιπά. Ας ασχοληθούμε με τον Καρβέλα και τη Βύση.
0: Έτσι και... Και όχι μόνο αυτό, και ακόμα ένα θέμα έτρεχε αυτές τις μέρες με τους δύο ακροδεξίους που κυκλοφόρησε το βίντεο σήμερα που είδα, που κανονικά πήγανε και με το μηχανάκι του τη στήσανε και ο άνθρωπος έβγαζε τα σιλιάρι βόλτα και το μαχαιρώσανε.
1: Έτσι. Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε, τώρα πλέον έχουν μπει καθαρά μονάχα δικά μου κομμάτια στην playlist, πολύ χαίρομαι. Τελειώσανε και τα... Αλλά τα...
1: Υποχρεώσεις.
0: Όχι υποχρεώσεις. Α, ναι, αυτό δεν πάμε καλά. Με το που το άκουσα στην εισαγωγή, λέω θα παίξει σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε Emil and the Sniffers. Rock punk είναι αυτό. Starfire 500 και νομίζω ακούγεται και σε ένα επεισόδιο του. Πώς το λένε, του Black Mirror που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και ένα αφιέρωμα κάποτε όταν το μαζευτούμε όλοι. Πάμε να ακούσουμε, είναι ωραίο κομμάτι.

0: Ακούστηκες, είδες. Λοιπόν, θα το μοιραστείς με όλους τώρα αυτό το καλούδι.
1: Οκ.
0: Λοιπόν, τώρα δεν έχεις. Ακούστηκες. Έλα.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτά είναι τα ευτράπελα. Λοιπόν, είναι τεχνολογικής φύσεως. Θα στο στείλω πρώτα ένα τεχνολογικό βοήθημα και μετά το μοιραστούμε και με τους ακροατές. Θα κάνεις εσύ την ανάλυση.
0: Α, τέτοιο λέω καλούδι, λέω, ναι. Ναι, τέτοια στέλνε. Τέτοια ότι έχεις στέλνες.
1: Δεν ξέρω ότι...
0: Ακριβώς. Σας ταλαιπωρώ κι εγώ. Όταν βρίσκω κι εγώ κάτι, να σου δείξω αυτό. Όχι, θα το κάνεις έτσι, μα δεν θέλω. Ναι. Λοιπόν, Φωτεινή.
2: Ναι.
0: Εδώ είσαι.
2: Λοιπόν, επιστρέφω με τις ερωτήσεις μου.
0: Α, μπράβο.
2: Το άλλο που θέλω να μάθω για την εποχή σας είναι ποια ήταν γενικότερα η σχέση του κόσμου με την τέχνη. Πόσο πηγαίναν, ποια ήταν η ποιότητα, δηλαδή μιλάω για θέατρο, κινηματογράφο, εκθέσεις, μουσεία, τα πάντα. Και γενικότερα τι κάνατε για ψυχαγωγή όταν βγαίνατε έξω. Δηλαδή αυτά έχουν αλλάξει πολύ. Πάει και προς τους δύο η ερώτηση τώρα. Όποιος θέλει να απαντάει.
0: Τώρα βρήκες άνθρωπο, εγώ να σου πω για τι κάνουμε έξω που δεν βγαίνουμε από το σπίτι. Ας ξεκινήσει ο Γιάννης.
1: Σαν το χέλι ξέγλυστρας. Πάντα. Πάνω μου η μπάλα πάλι. Φωτεινή, οι δυο μας. Παίζετε ότι δεν υπάρχει ο Μιχάλης. Λοιπόν.
2: Ωραία.
1: Τότε τέχνη. Κοίτα τώρα να σου πω κάτι. Ένα παιδί 20 χρονών, ας πούμε, πάμε στα 90. Αν δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με την τέχνη, άντε ίσα να βάζει εκεί σιγά-σιγά τα λιθαράκια να ασχοληθεί και με κάτι άλλο, αν θέλει και αν το επιθυμεί, έτσι. Λοιπόν, τότε μιλάς για τη χρυσή δεκαετία. Είναι ένα μετέχμιο. Εκεί το 90 είναι ένα μετέχμιο από τα βαριά σκυλάδικα που υπήρχαν και πήγαινε ο κόσμος κάθε μέρα, στα κλαμπ τα που αρχίσαν και ξεφυτρώνανε. Κλαμπ πια όχι, ούτε δίσκο, ούτε μπαρ. Μεγάλα κλαμπ ανοιχτά κτλ. Κτλ. Αυτά θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, έτσι. Okay. Από θέμα διασκέδασης μιλώ τώρα. Yeah. Βέβαια, το να ακούς μουσική είναι τέχνη. Αν θες να το εντάξουμε εκεί. Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν από θέμα μουσικής υπήρχαν τα λαϊκά, τα κλασικά αυτά που βλέπεις σε κάτι ταινίες με το μουστάκα τελειέτης και τα κλαμπάκια που ξεφυτρώνανε ένα προς ένα τη δεκαετία του 90. Τώρα η τέχνη, τα θέατρα δεν ήταν τόσα πολλά όσο τώρα. Τώρα δηλαδή η Αθήνα έχει πάρα πολλές παραστάσεις θεατρικά. Δεν ξέρω αν ήταν στην κουλτούρα του κόσμου τόσο πολύ το θέατρο τότε. Υπήρχαν άνθρωποι που το αγαπάγανε, που θα το βλέπανε. Ήταν όπως συναυλίες, να σου το πω έτσι. Και οι συναυλίες ήταν πολύ λιγότερες τότε στην Ελλάδα. Δηλαδή για να καταφέρουμε να δούμε ένα μεγάλο όνομα του εξωτερικού στην Ελλάδα, περνάγανε χρόνια. Και μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν ερχόταν κανένας, ας πούμε. Άρα μιλάμε για ένδια, μιλάμε για μια φτώχεια πάνω σε αυτό. Ωστόσο υπήρχαν, έτσι, και μεγάλα ονόματα ήρθανε, μπορώ να θυμηθώ από το 78 και μετά, και θεατρικά υπήρχαν. Τώρα ο κόσμος τότε, επειδή υπήρχε μια οικονομική ευμάρεια, επιφανειακή όπως φάνηκε, θα δούμε, γενικά έβγαινε πάρα πολύ. Έβγαινε. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση οποιαδήποτε μέρα στην Αθήνα να βγει και να μην έχει κόσμο. Και να μην είναι γεμάτο ένα μαγαζί. Αλλά μιλάμε σε τύπου καφέ, μπαρ και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν γεμίζαν τα θέατρα τότε. Και ήταν σαφέστατα πολύ λιγότερες οι παραστάσεις. Όσο για τα άλλα δρόμενα, ακόμα μικρότερη κλίμακα. Δεν υπήρχε αυτό που σου έλεγα και πριν, η άμεση ενημέρωση όπως είναι τώρα με το ίντερνετ. Έπρεπε να το ψάξεις.
2: Ναι, τότε,
1: γενικά,
2: αυτό.
1: Γενικά. Και τη μουσική που ήθελες να ασχοληθείς έπρεπε να την ψάξεις. Δεν έφτανε ένα μουσικό όραμα κάθε Παρασκευή 7 η ώρα το απόγευμα. Έπρεπε να κατέβεις μοναστηράκι, να βρεις δίσκους, να πας συναυλίες, να μιλείς με άτομα ενδεχομένως και εκτός Ελλάδος. Σου παραθέτει διάφορα τώρα που έρχονται στο μυαλό μου.
2: Ναι. Και από άποψη ποιότητας, ας πούμε, γιατί τώρα όλα αυτά έχουν λίγο μαζικοποιηθεί, δηλαδή υπάρχουν και σε μεγάλο βαθμό. Και για μένα δεν είναι και τα θέατρα και οι ταινίες και η μουσική δεν είναι το ίδιο ποιοτικά με πράγματα που βλέπω από πιο παλιά. μεγάλη διαφορά βλέπω στην τέχνη, ας πούμε, πλέον και τα μουσεία μας είναι καλύτερα, έχουν περισσότερα έργα και οι εκθέσεις είναι πάρα πολλές. Και με πιο σύγχρονα έργα, με ξένους καλλιτέχνες που δεν ξέρω αν υπήρχε τόσο πιο παλιά.
1: Και το promotion είναι πολύ καλύτερο, έτσι. Δηλαδή το βλέπει ο κόσμος, το ακούει, το γνωρίζει.
2: Ναι. Ακόμα και στο TikTok, εγώ που είναι πράγματα που βγαίνουν στο feed μου, βλέπω πολύ συχνά και εκθέσεις, φεστιβάλ και διάφορα που γίνονται.
1: Δεν μπορώ να κρίνω αν ήταν πιο ποιοτικά τότε, αν είναι πιο ποιοτικά τώρα. Ενδεχομένως, όταν δεις και 10 ποιοτικά, θέλεις και το 11ο. Ενώ όταν δεν έχεις δει τίποτα και το ένα σου κάνει εντύπωση. Και τώρα, ας πούμε, λες ποια γκρουπ θα έρθουν και είναι μια πλειάδα γκρουπ που θα έρθουν, 50 γκρουπ, και τότε δεν ερχόταν κανένα. Οπότε, μοιραία, το ένα που ερχόταν ήταν, ξέρεις, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Τρομερό.
2: Okay.
1: Δεν ξέρω. Η στάση του κόσμου δεν ξέρω ποια είναι ενάντια στην τέχνη. Εγώ αυτό θα αναρωτιόμουν. Δεν ξέρω αν πια μπορεί να το εντάξει σαν τέχνη ή να πω ότι είναι πιο πολύ για το θεαθήνε, να πω ότι είναι πιο πολύ για τα social, ότι εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εκεί. Ξέρω εγώ.
2: Γενικά στην εποχή μας υπάρχει πολύ έντονα αυτό το ότι δεν ζούμε τόσο έντονα μια στιγμή όσο το μας νοιάζει λίγο το να την προβάλλουμε. Και η αισθητική τελευταία έχει γίνει και μεγάλο trend. Η αισθητική του κάθε πράγματος, δηλαδή είναι... ωραίο να πηγαίνει στο θέατρο και μπορεί να μην σε νοιάζει καν η παράσταση, να μην σε αρέσει η παράσταση, είναι μια παράσταση.

0: Ήμουνα στο Σωτήρι του Σουβλατζή και έτρωγα σουβλάκια με διπλή πίτα.
1: Μπράβο,
0: Τότε θα
1: ναι.
0: ήταν γελίο και θα με κυνηγάγανε. Είδες τι ωραία που το πέρασε το σύστημα, λοιπόν, τι ομαλά που πλέον είναι τρέντ. Αυτό.
1: Ναι, και διαφημίζει και την παράσταση, διαφημίζει και το σουβλατζί. Και φυσικά
0: Έτσι.
1: απαραίτητα μετά κάναμε και αυτό το πράγμα, γιατί η βραδιά δεν μπορεί να κλείσει άμα δεν κάνει αυτό το συγκεκριμένο, να πα στον τάδε σουβλατζί να φας, ξέρω εγώ, μετά την παράσταση που είδε. Και μου θυμίζει και κάνει μια. Και δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, φυσικά. Στην Ιαπωνία, στην Κίνα ή στην Κορέα, νομίζω, έχει κάτι τύπους, τύπησες μάλλον, τύπους, που πάνε έτσι σε συναυλίες, θέατρα, ιστορίες και τις βλέπεις να κρατάνε τρία ή τέσσερα κινητά μαζί. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Συνδέονται σε λογαριασμούς social άλλων ανθρώπων, με την επιπληρωμή, τους πληρώνει δηλαδή ένας άλλος, να πηγαίνει για λογαριασμό του εκεί πέρα και να
0: Ήμουνα και εγώ
1: παρουσιάζει.
0: εκεί,
1: Ήμουνα
0: τύπο,
1: και
0: ας
1: εγώ
0: πούμε.
1: εκεί, ναι, πληρώνεις, νοικιάζεις άνθρωπο να πάει να προβάλλει την μη παρουσία σου, ας το πούμε. Και το κάνουν αυτό με τρία-τέσσερα κινητά και βγάζουν λεφτά αυτοί
0: Πολύ
1: που.
0: καλή εμπορική ιδέα. Πολύ
1: Δηλαδή
0: καλή ιδέα.
1: εντάξει.
0: Όπω.
1: Παιδιά, έχω δύο τραγούδια εδώ πέρα που θέλω να ακουστούν οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, εντάξει, καλά. Τι ώρα, πήγε παρατέταρτο. Okay.
0: Παρατέταρτο.
1: Το ένα
0: Έχεις
1: είναι
0: και καλά
1: το.
0: 13 λεπτά για το link, οπότε ας πάμε για να αποφωνήσουμε μετά ίσως.
1: Μπράβο. Ας βάλουμε πρώτα το Ντροπή από τους Ψήλους Στάχυρα, οι οποίοι βγάλαν και νέο τραγούδι που λέγεται Θερμαϊκός, αλλά δεν θα το παίξουμε σήμερα, θα το παίξω την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή μου. Και μετά θα βάλουμε το. Θα μου επιτρέψετε να αφήσουμε χρόνο 4 λεπτά για να παίξει ολόκληρο το τελευταίο κομματάκι. Εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Οκ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Ντροπή από τους Ψήλους Στάχυρα.

0: Κυριακή βράδυ εδώ στο Radio Bird. Είμαι ο Μιχάλης το Μακαρονοτέρας. Είναι η Φωτεινή ή αλλιώς Σκότη από το podcast. Είναι και ο Γιάννης ο δόκιμος γραφέας, που αμέσως μετά ακολουθεί και η εκπομπή World Tapes με αφιέρωμα στην νότα Ρε ή D στα αγγλικά. Το είπα καλά, Γιάννη?
1: Άψογα.
0: Άψογα. Και οπότε μένετε εσείς εδώ πέρα, μέχρι τις 12 θα είναι αυτή η ώρα, το κομμάτι των soundscapes. Και συζητούσαμε με τα παιδιά εδώ πέρα ότι έχουμε και Halloween και θα, έτσι, ένα τέτοιο χαλουνιάτικο ωραίο κομμάτι θα έχω κρατήσει για το τέλος. Οπότε, παιδιά, πώς σας φάνηκε, το ξανακάνουμε αυτό ή όχι?
2: Σίγουρα, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, αλλά περιμένω Φωτεινή και από σένα επιλογές.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Καλά, για τον Γιάννη δεν το συζητάμε.
1: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα σε κάθε live. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την πρόσκληση. Θα το επαναλάβουμε συντόμως.
0: Συντόμως και θα το ανακοινώσουμε. Όπως πάντα, αυτά είναι ψιλοέκτακτα. Έχουμε και προγραμματισμένα, αλλά να δούμε πότε θα μπορέσουμε να συνδυαστούμε όλοι μαζί να ξαναβρεθούμε. Από την παρέα εδώ πέρα των Κυριακούλιδων, ο Μιχάλης, η Φωτεινή και ο Γιάννης, να σας καληνυχτήσουμε. Το κομμάτι που θα παίξει για το τέλος θα είναι το My Body is a Zombie for You από τους Dead Man's Bones. Καλό βράδυ και τα λέμε.
2: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.

Γεια σας. Σήμερα ξεκινά μια νέα μουσική εκπομπή από τη φιλόξενη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird και τίτλο «Κερασμένο».

Ένα ταξίδι στον κόσμο της μουσικής που έτσι κι αλλιώς ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν τέλειωσε ούτε και πρόκειται. Θα ακούγονται τραγούδια και μουσικές του κόσμου και του Κοζουμάκη με έμφαση στην ελληνική μουσική, αλλά όχι μόνο. Τραγούδια είτε ατάκτως ερημένα, είτε σε ενότητες, είτε με αφιερώσεις, είτε αφιερώματα, είτε θεματικά, με διάφορες αιτίες και αφορμές κάθε φορά.

0: τραγούδια και μουσικές προφανώς με στοιχεία υποκειμενισμού, πως αλλιώς, αλλά και την ελπίδα πως θα αρέσουν σε όποιους φίλους και φίλες έχουν διάθεση και χρόνο και δυνατότητα να ακούν. Τραγούδια όμως και μουσικές που δεν ήθιστε να παίζουν σε ιδιωτικά εμπορικά μέσα κάθε είδους, τουλάχιστον στα περισσότερα. Χωρίς λόγο, είναι ένα ερώτημα. Η πρώτη εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, αυτούς που έτσι κι αλλιώς σημάδεψαν όχι μόνο τη μουσική ιστορία στη χώρα μας, αλλά με μία έννοια και την ιστορία καθεαυτή. Αρχίσαμε με το χορό Χασάπικο, ένα από τα πιο γνωστά οργανικά κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη του 1960, που παίχτηκε μαζί με άλλα στην πολυβραβευμένη ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σεν. Στα μπουζούκια ήταν στην πρώτη εκτέλεση ο Γιαννάκης Αγγέλου και ο Γιώργος Ζαμπέτας.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα. Σήμερα Κυριακή, είμαι ο Αδόκιμος Γραφέας με την εκπομπή Gold Tapes και συνεχίζουμε το αφιέρωμα αυτό των 7 εκπομπών που έχουμε για τις νότες. The Sonic Code λοιπόν και αυτά τα μαγικά σύμβολα που έμελα να γίνουν έτσι ένα παγκόσμιο γεγονός, ένα παγκόσμιο φαινόμενο συνθέτοντας οποιοδήποτε μουσική ή ήχο στον κόσμο. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για την νότα Do, την πρωταρχική νότα. Σήμερα είμαστε κατά σειρά λοιπόν στη νότα Re. Αυτή η νότα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στο οικοδόμημα της δυτικής μουσικής. Στη γνωστή σειρά που όλοι γνωρίζουμε, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, αποτελεί τη δεύτερη βαθμίδα της φυσικής κλίμακας του Do, Mi, Zona. Στην αγγλοσαξονική μουσική η ονοματολογία αντιστοιχεί στο γράμμα De, ένα όνομα που χρησιμοποιείται διεθνώς στη θεωρία, στη σύνθεση και στη καταγραφή της μουσικής. Αν και μια μεμονωμένη νότα μπορεί να μοιάζει με ένα απλό σημείο μέσα σε μια κλίμακα, στην πραγματικότητα αποτελεί ένα μικρό κόσμο δυνατοτήτων. Η νότα Ρε μπορεί να είναι σημείο εκκίνησης μιας μελωδίας, βάση μιας συγχορδίας, κέντρο μιας ολόκληρης μουσικής σύνθεσης ή ακόμη και σύμβολο συγκεκριμένων συναισθηματικών διαθέσεων. Η μουσική της ταυτότητα αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Άλλο χαρακτήρα αποκτά μέσα στη ρε μι ζωνα, ας πούμε, και άλλο στη ρε λα σωνα. Έτσι, αυτά σαν εισαγωγή σε μια μουσική εκπομπή που βασίζεται, τα κομμάτια της δηλαδή, σε αυτήν την νότα σήμερα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι και θα τα πούμε πάλι σε λίγο.

Το όνομα Ρέσε αυτήν την νότα συνδέεται με την ιστορία του Σολφέζ. Κατά το μεσαίωνα, ο μοναχός και θεωρητικός της μουσικής, Γκουίντο ντα Ρέτζο, συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία ενός συστήματος που θα διευκόλυνε την εκμάθηση και την απομνημόνευση των μελωδιών. Για την ονομασία των φθόγκων χρησιμοποιήθηκε ένας λατινικός ύμνος προς τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, γνωστός από την αρχή του ως «Ut grand laxis». Οι διαδοχικοί στίχοι του ύμνου άρχιζαν με συλλαβές που αντιστοιχούσαν σε διαφορετικά μουσικά ύψη. Η συλλαβή «ρε» προέρχεται από τη δεύτερη φράση του ύμνου, εξού και η δεύτερη νότα. Έτσι, ένας φθόγκος που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο μέρος της μουσικής γλώσσας διατηρεί μέσα στο όνομά του ένα ίχνος της μεσαιωνικής Ευρώπης, αλλά και της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης.

World Apes λοιπόν και σήμερα Κυριακή και είμαστε μέσα στην ενότητα της εκπομπής The Sonic Code, αυτή την εκπομπή, τη σειρά εκπομπών, των 7 εκπομπών για τις νότες. Είμαστε στη νότα Ρε και πάμε να δούμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νότας. Η Ρε είναι ένας συγκεκριμένος φθόγος, το οποίο συχνότητα εξαρτάται από την οκτάβα στην οποία βρίσκεται. Για παράδειγμα, η Ρε που βρίσκεται κοντά στο κέντρο του πιάνου, η D4, έχει κατά προσέγγιση συχνότητα 293,66 Hz στο σύγχρονο σύστημα συγκερασμού. Η ίδια νότα εμφανίζεται σε πολλές οκτάβες. Είναι η Ρε χαμηλή, η Ρε μεσαία και η Ρε ψηλή. Παρότι το ύψος τους διαφέρει, όλες αναγνωρίζονται ως μορφές του ίδιου φθόγου. Στο πεντάγραμμο, η θέση της Ρε αλλάζει ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται, ενώ στο πιάνο αντιστοιχεί στο λευκό πλήκτρο που βρίσκεται ανάμεσα στο Ντο και το Μι. Στη φυσική κλίμακα του Ντο μίζωνα, η Ρε είναι η δεύτερη βαθμίδα. Ωστόσο, όταν γίνεται τονική, δηλαδή το κέντρο γύρω από το οποίο οργανώνεται ένα μουσικό έργο, δημιουργεί τις τονικότητες της Ρε, μίζωνα και της Ρε ελάσσονας.

Οι ρε μίζωνα, όπως και κάθε νότα, είναι δυσυπόστατες. Δηλαδή μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον πολύ φωτεινό, πολύ ευτυχές, πολύ έτσι θετικό, αλλά μπορούν και το αντίθετο. Η ρε μίζωνα συνδέθηκε ιστορικά με την λαμπρότητα, τη δύναμη αλλά και τον πανηγυρικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα κατά την εποχή του Μπαρόκ, η τονικότητα αυτή αξιοποιήθηκε συχνά σε έργα με τρομπέτες και τύμπανα. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Τα φυσικά πνευστά όργανα της εποχής ευνοούσαν ορισμένες τονικότητες και η ρε μίζωνα προσφερόταν ιδιαίτερα για έναν λαμπρό, δημόσιο και τελετουργικό ήχο. Γι' αυτό η ρε μίζωνα συνδέθηκε συχνά με βασιλικές τελετές, θρησκευτικούς εορτασμούς και θρησκευτικές μουσικές στιγμές. Μεγάλοι συνθέτες όπως ο Χάντελ, ο Μπαχ, ο Χάιντεν αξιοποίησαν αυτή την τονικότητα σε έργα μεγάλης κλίμακας. Δεν είναι τυχαίο ότι 23 από τις 104 συμφωνίες του Χάιντεν έχουν ως κύρια τονικότητα τη ρε μίζωνα.

Αν η ρε μείζωνα μπορεί να θεωρηθεί φωτεινή και θριαμβευτική, η ρε λάσωνα έχει αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική φήμη. Στη μουσική παράδοση συνδέθηκε συχνά με τη σοβαρότητα, το δράμα, τη μελαγχολία, αλλά και το μεταφυσικό δέος. Η φυσική κλίμακα της ρε λάσωνας αποτελείται από τους θόγκους ρε, μη, φα, σο, λα, σι, δίεση και ντο. Η βασική σιγορδία της είναι η ρε φαλά. Αυτή η απλή δομή ωστόσο υπήρξε το θεμέλιο για μερικά από τα βαθύτερα και πιο δραματικά έργα της ευρωπαϊκής μουσικής. Η ρε λάσωνα φαίνεται να ασκούσε ιδιαίτερη έλξη σε συνθέτες που επιδίωκαν ένταση και εσωτερικότητα. Ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Σούμπερτ, ο Σιμπίλιος και ο Ραχμάνινοφ χρησιμοποίησαν την τονικότητα αυτή σε σημαντικά έργα τους.

Όπως συμβαίνει με πολλές τονικότητες, η νότα ρε απέκτησε με το χρόνο έναν σχεδό μυθικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα η νότα ρε ελάσσονα θεωρήθηκε από μουσικούς και ακροατές ως δραματική ή σκοτεινή τονικότητα. Αυτή η αντίληψη βέβαια δεν αποτελεί φυσικό νόμο. Μια νότα δεν διαθέτει από μόνη της συνέστημα. Το συνέστημα γεννιέται από τη μελωδία, την αρμονία, το ρυθμό, την ενορχίστρωση και την πολιτισμική μας μνήμη. Παρ' όλα αυτά, η παράδοση έχει ισχυρή δύναμη. Όταν επί αιώνες σημαντικά έργα πένθους, σύγκρουσης ή μυστηρίου γράφονται στην ίδια τονικότητα, το κοινό αρχίζει να συνδέει τον ήχο της με συγκεκριμένες ψυχικές καταστάσεις. Έτσι δημιουργείται ένας μουσικός μύθος. Η ρε ελάσσονα γίνεται τοπίο του δραματικού, ενώ η ρε μίζωνα τοπίο της λάμψης και της νίκης.

Ίσως κανένας συνθέτης δεν συνέβαλε τόσο πολύ στη μυθολογία της Ρε Λάσσονας όσο ο Αμαντέος Μότσαρτ. Το περίφημο Ρέκβιεμ είναι γραμμένο κυρίως σε αυτή την τονικότητα και η ίδια επιλογή προσδίδει στο έργο μία αίσθηση μεγαλοπρέπειας αλλά και τραγικής βαρύτητας. Επίσης, το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 20 K466 βρίσκεται στη Ρε Λάσσονα και θεωρείται ένα από τα πιο δραματικά έργα του συνθέτη. Η εισαγωγή και σημαντικές σκηνές της όπερας Don Giovanni συνδέονται επίσης με αυτήν την τονική περιοχή. Από την άλλη πλευρά, ο Μότσαρτ αξιοποίησε τη Ρε Μίζωνα σε συμφωνικά έργα λαμπρότερου χαρακτήρα, αποδεικνύοντας ότι η βασική νότα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία εντελώς διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Η Ρεμίζωνα αποτελεί τονικό κέντρο πολλών έργων που έχουν χαραχθεί βαθιά στη συλλογική μουσική μνήμη. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο περίφημος Κανόν in D του Johann Passebel, ένα έργο που εξακολουθεί να ακούγεται σε συναυλίες και τελετές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Johann Sebastian Bach έγραψε επίσης σημαντικά έργα στη Ρεμίζωνα, όπως το 5ο Βραδεμβούργιο Κονσέρτο, καθώς και άλλες ορχιστρικές συνθέσεις. Ο Χάιντελ χρησιμοποίησε την ίδια τονικότητα στη Music for the Royal Family.

Η Ρε Λάσσονα έχει συνδεθεί με ορισμένα από τα πιο επιβλητικά έργα της μουσικής. Πρώτο ανάμεσά τους βρίσκεται το Requiem του Mozart, ένα έργο που η μουσική ιστορία περιέβαλε με πλήθος ιστοριών και θρύλων. Σημαντικό είναι επίσης το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 20 του Mozart, καθώς και το κουαρτέτο του Σούμπερτ, το Θάνατος και η Κόρη, το οποίο εκφράζει με εξαιρετική ένταση τη σύγκρουση ανάμεσα στη ζωή και τη θνητότητα. Ο Ζαν Σιμπίλιους έγραψε στη Ρε Λάσσονα το περίφημο κονσέρτο για βιολί, ένα από τα σημαντικότερα έργα του ρεπερτορίου του οργάνου. Ο Ραχμάνινοφ επέστρεφε επίσης συχνά σε αυτήν την τονικότητα, χρησιμοποιώντας την σε έργα όπως το τρίτο κονσέρτο για πιάνο. Αυτό που συμβαίνει στη σημερινή μας εκπομπή είναι το εξής. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία εκπομπή μόνο και αποκλειστικά με κλασική μουσική. Το παραβλέψαμε. Ό,τι ακούτε σήμερα είναι στην τονικότητα του Ρε. Είναι στο γνωστό ύφος της εκπομπής, ροκ μουσικής, κλασική ροκ, ανεξάρτητη. Και αυτό γιατί. Γιατί το επόμενο βήμα για αυτή την εκπομπή, ένα από τα επόμενα βήματα τουλάχιστον, θα είναι ένα μεγάλο αφιέρωμα στην κλασική μουσική, όπου για την κάθε νότα θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό κλασικό κομμάτι. Οπότε φυλάμε, ας πούμε, κρατάμε την διάθεσή μας για αργότερα. Εξού και ο λόγος που σήμερα και σε αρκετές από αυτές τις εκπομπές τα κλασικά κομμάτια είναι ελάχιστα.

Η νότα ρε είναι με την πρώτη ματιά απλώς μία από τις 7 βασικές νότες της μουσικής κλίμακας. Ωστόσο, η ιστορία της αποδεικνύει ότι ακόμη και ένας μοναδικός φθόγος μπορεί να μεταφέρει αιώνες πολιτισμού. Από τους μεσαιωνικούς ύμνους και το σολφέζ του Guido D'Arezzo έως τις συμφωνίες του Haydn, το Requiem Mozart και τις μεγάλες συμφωνικές δημιουργίες των νεωτέρων εποχών, η νότα ρε έχει υπάρξει σημείο συνάντησης της θεωρίας, της ιστορίας και της ανθρώπινης συγκίνησης. Η ρε μίζωνα μας θυμίζει τη λάμψη, τη γιορτή και τον θρίαμβο. Η ρε λάσσονα μας οδηγεί συχνά προς τη σκιά, τη δραματικότητα και την εσωτερική αναζήτηση. Και όμως, καμία από αυτές τις σημασίες δεν είναι απόλυτη. Η μουσική, όπως και η γλώσσα, μεταμορφώνει τα σύμβολά της μέσα στο χρόνο. Ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγαλύτερη γοητεία της νότας ρε, ότι μέσα σε έναν μόνο ήχο μπορούν να κατοικήσουν μαζί η ιστορία και ο μύθος, η επιστήμη και η ποίηση, η ανθρώπινη λογική και το μυστήριο της τέχνης. Από τον Αδόκιμο Γραφέα και την εκπομπή World Tapes, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι πολύ καλά. Premeditation will kill the trust.